0: Παθητικό.
1: Ραδιόφωνο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Ξέρεις το κάρμα μου, απ' τα σκουπίδια μου, λάθω το σάρμα μου. Γιατί μας έφερε κοντά κάποιο το ψέμα. Κι αν δεν σ' αρέσει να το λέω, έτσι είναι θέρμα. Κι όσο πηγαίνεις να τα βρίσκεις όλα έτοιμα. Ούτε μια λάθος βελονιά πάνω στο κέντημα. Κι όσο ο φόβος θα σου φυλάει τα χέρμα. Να θυμάσαι.

Δεν υπακούω λοιπόν κι απόψε στο κάρμα μου. Απ' τα σκουπίδια μου πλάθω το σάρμα μου. Γιατί μας έφερε κοντά κάποιου το ψέμα. Κι αν δεν σ' αρέσει να το λέω τσίνα τέρμα. Κι όσο πηγαίνεις να τα βρίσκεις όλα έτοιμα. Ούτε μια λάθος βελονιά πάνω στο κέντημα. Κι όσο ο φόβος θα σου φυλάει τα χέρμα. Να θυμπάσαι ότι κοντά μας έφερε ένα ψέμα.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

the devil.

0: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός
0: podcast. Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in School.

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Αγαπητοί ακροατές, είμαστε οι μαθητές του 4ου Γέλεφος

0: Περνάς ώρες στα social, παίζεις παιχνίδια χωρίς σταματημό ή μήπως έχεις αντιμετωπίσει διαδικτυακό εκφοβισμό?
1: Είμαστε η πέμπτη τάξη του δεύτερου δημοτικού σχολείου Σκιών και σας καλωσορίζουμε στη σειρά podcast Be Safer, ασφάλιση στο διαδίκτυο.
2: Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025, στο European School Radio μαθαίνουμε πώς να σερφάρουμε σωστά με ασφάλεια και μέτρο.
3: Ακούστε τα επεισόδια μας στο European School Radio και γίνετε κι εσείς μέλη ενός πιο ασφαλούς διαδικτυακού κόσμου.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Είμαστε η ομάδα του νηπιαγωγείου από το παιδό το Ποντίνα Καψάλη. Από την ραδιοφωνική παρέα μας.
2: Θα μαθαίνετε τα νέα μας.
3: Θα ακούτε τα τραγούδια μας.
4: Θα σας λέμε αστείες ιστορίες και παραμύθια.
5: Θα γελάσουμε πολύ.
6: Θα κάνουμε φασαρία πολύ.
7: Για τις εργασίες μας
8: και για τα project μας,
9: τις μουσικές μας και τις ζωγραφικές μας,
10: τα αγγλικά μας και το θέατρο.
11: Ανυπομονούμε να γνωρίσουμε και εσάς.
12: Από την ομάδα του ραδιοφώνου
13: και από το σχολείο μας, παιδό το Κωνσταντίνα Καψάλη.
14: Να περνάτε καλά, γεια σας, είμαι ο Άγγελος.
15: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
16: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
15: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών?
16: European School Radio, το δικό μας web radio.
17: Δεν βλέπεις το κόκκινο! Πού πας?
15: Πού πας?
18: Βιάζομαι, έχω ραντεβού!
15: Πού?
18: Στο δημοτικό θέατρο!
17: Πού πας?
18: Βιάζομαι, πάω για ψώνια!
17: Πού?
18: Στη Βασιλείας Γεωργίου!
19: Πού πας?
3: Για καφέ!
19: Πού?
3: Στο Βασαλιμάνι!
18: Πού πας?
8: Στο λιμάνι! Βιάζομαι, φεύγω ταξίδι!
17: Στάσου, άνθρωπέ μου!
7: Στάσου μια στιγμή!
8: Μα δεν μπορώ!
7: Βιάζομαι!
8: Στάσου! Μην τρέχεις!
16: Άνοιξε τα μάτια! Δες!
8: Πρόσεξε! Τι βλέπεις στους δρόμους της πόλης?
16: Βλέπω το παρελθόν της! Παλιά σπίτια φτωχικά!
8: Σπίτια πλούσια! Ένα παλιό σχολείο!
16: Άκου! Οι δρόμοι έχουν πολλές ιστορίες να μας διηγηθούν!
8: Τι ακούς? Ήχους από παλιά! Κουβέντες!
9: Εδώ τα καλά λουστράκι!
2: Σαλέπι, σαλέπι!
9: Κουλουριά, ζεστά κουλουριά!
16: Τι άλλο?
8: Παιχνίδια!
9: Τα μέτα μέτα!
6: Τα μελικίτικα!
1: Παίρνω βάρσα και βγαίνω!
6: Και ελευθερία για όλους!
8: Και τώρα, τι ακούς?
16: Τραγούδια!
7: Μην πετάς στο παρελθόν! Δες μέσα από τα κτίρια τα μάτια των ανθρώπων!
15: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
16: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
15: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών?
16: European School Radio, το δικό μας web radio.
0: Η Μωμόγερη, γνωστή και ως Μωμόερη ή Μωμοέρια, είναι ένα ποντιακό λαϊκό δρόμενο, το οποίο λαμβάνει χώρα το 12ήμερο, Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Θεοφάνεια, με φιετριακό χαρακτήρα.
10: Η ονομασία του δρόμενου προέρχεται από τις λέξεις μήμος και γέρος. Στο έθιμο, οι λέξεις αυτές συνδέονται με τις μιμητικές κινήσεις των πρωταγωνιστών γερόντων.
0: Κατά άλλους, υπάρχει σύνδεση με τον αρχαιοελληνικό θεό Μόμο, ο οποίος ήταν ο θεός της χλέβης και του σκώματος, της ηρωνίας και του σαρκασμού, προσωποποίηση της κοροϊδίας και της αποδοκιμασίας.
10: Στο δρόμενο αυτό παρουσιάζεται η αναγέννηση της φύσης με την αλλαγή του νέου έτους και έχει σκοπό σάτυρας. Στο δρόμενο αναπαριστατεί η ιστορία του Κιτίγο Τσάν.
0: Στο έθιμο αυτό, παραδοσιακά μέρος των συμμετοχόντων φοράνε το μάρια ζώων όπως λύκων και τράγων και άλλοι ντύνονται με στολές ανθρώπων, οπλισμένων με σπαθιά και έχουν τη μορφή γερδικών προσώπων.
10: Στο δρόμενο, οι πρωταγωνιστές είναι τρεις, ο γέρος Κιτίγο Τσάν, η νύφη και ο αράπης, οι οποίοι τριγυρούν στις αυλές των σπιτιών. Η αλλαγή του χρόνου και η αναγέννηση της φύσης συμβολίζεται με την νύφη, η οποία ερωτοτροπεί με τον νέο. Ο νέος είναι ο χαρακτήρας αράπης. Στο δρόμενο, εναλλαστεί η απαγωγή της νύφης από τον νέο αράπη με τον γέρο και τη γοτσά.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: Δεν αντέχω άλλο. Ό,τι και αν κάνω, τίποτα δεν αλλάζει. Νιώθω ότι δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα.
1: Σε καταλαβαίνω. Κι εγώ έτσι νιώθω καμιά φορά. Αλλά είσαι σίγουρο ότι δεν μπορείς να κάνεις ούτε ένα μικρό πράγμα?
0: Και τι να κάνω δηλαδή? Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο.
1: Δεν χρειάζεται να το λύσεις όλο, μόνο να ξεκινήσεις, να πεις τη γνώμη σου, να ζητήσεις βοήθεια, να κάνεις το πρώτο βήμα.
0: Και αν δεν πετύχει?
1: Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να είναι τέλειο. Σημασία έχει ότι προσπάθησες. Μερικές φορές, μια μικρή πράξη αρκεί για να ξεκινήσει μια αλλαγή, ακόμα και αν δεν τη δεις αμέσως.
0: Δηλαδή, ακόμη και αν μιλήσω και δεν αλλάξει κάτι...
1: Ανοίγεις τη συζήτηση. Κάνεις τους άλλους να σκεφτούν. Και ίσως εμπνεύσεις κάποιον να κάνει και εκείνος κάτι.
0: Ίσως τελικά αυτό μπορώ να κάνω εγώ.
1: Ακριβώς. Και μερικές φορές αυτό είναι αρκετό. Να ζητήσεις βοήθεια. Να κάνεις το πρώτο βήμα.
2: Πολλές φορές όταν βλέπουμε ένα πρόβλημα λέμε «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα».
3: Ναι, και μετά αναρωτιόμαστε γιατί τίποτα δεν αλλάζει.
2: Σήμερα όμως θέλουμε να μιλήσουμε για αυτή την ερώτηση. Όχι για να δούμε λύσεις σε όλα, αλλά για να δούμε αν τελικά το εγώ είναι τόσο μικρό όσο νομίζουμε.
1: Πολλές φορές λέμε «Δεν είναι δικό μου θέμα» ή «Ας το λύσουν οι μεγάλοι»
3: ή «Σιγά μην μπλέξω».
2: Ναι, αλλά όταν κάτι γίνεται μπροστά σου, π.χ. κοροϊδία, αποκλεισμός, κακία, τότε είσαι ήδη μέσα, ακόμη και αν δεν μιλάς.
1: Η σιωπή είναι και αυτή η επιλογή. Απλά δεν το καταλαβαίνουμε πάντα.
3: Και φυσικά να θυμόμαστε ότι το «δεν κάνω τίποτα» είναι και αυτό μια επιλογή. Και συχνά η πιο επικίνδυνη.
2: Μα μήπως το θέμα είναι να ξεκινήσεις από κάτι μικρό? Κάτι που μπορεί να κάνεις εσύ χωρίς να περιμένεις τους άλλους?
1: Ακριβώς. Το ερώτημα «τι μπορώ να κάνω εγώ» δεν έχει μόνο μία σωστή απάντηση. Αλλά το να κάνεις το πρώτο βήμα μετράει ήδη.

0: ακόμα και αν είναι κάτι μικρό, όπως να εκφράσεις τη γνώμη σου ή να προτείνεις μια ιδέα σε μια συζήτηση.
1: Δεν χρειάζεται να περιμένεις να είναι τέλειο ή να ξέρεις ότι θα πετύχει, αρκεί να προσπαθήσεις.

0: Και πολλές φορές, ακόμη και αν δεν αλλάξεις αμέσως κάτι, ανοίγεις συζήτηση και σκέψεις στους άλλους γύρω σου.
1: Ακριβώς, η συμμετοχή δεν είναι μόνο να βλέπεις τι γίνεται. Είναι να κάνεις κάτι για να ξεκινήσει η αλλαγή.
0: Και όταν προσπαθείς, δεν έχει σημασία αν η λύση είναι τέλεια. Το σημαντικό είναι η προσπάθεια και η πρωτοβουλία.

0: Μερικές φορές αρκεί να εμπνεύσεις κάποιον άλλο να κάνει κι αυτός κάτι, ακόμα και αν δεν αλλάξει αμέσως η κατάσταση.
1: Ναι, η δράση μας μπορεί να δημιουργήσει μικρές αντιδράσεις που σταδιακά γίνονται πιο μεγάλες.
2: Και αυτό σημαίνει ότι κάθε μικρή κίνηση, ακόμη και αν φαίνεται ασήμαντη, έχει αξία.
0: Άρα όταν λες «Και τι μπορώ να κάνω εγώ», η απάντηση δεν είναι να περιμένεις.
1: Η απάντηση είναι να δοκιμάσεις κάτι, να εκφράσεις τη γνώμη σου, να προτείνεις, να δράσεις. Η φωνή σου μετράει όταν αποφασίζεις να κάνεις κάτι. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα μόνοι μας, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τη στάση μας.
0: Και η στάση μας επηρεάζει τους γύρω μας. Ένα άτομο μπορεί να γίνει παράδειγμα για πολλά άλλα.
2: Ακόμα και μια πράξη, να βοηθήσεις, να μιλήσεις, να στηρίξεις κάποιον, μπορεί να κάνει τη διαφορά.
0: Στο σχολείο μπορούμε να μιλήσουμε όταν βλέπουμε κάτι άδικο.
1: Στο σχολείο, στην τάξη, στα social. Να συνεργαζόμαστε, να ακούμε διαφορετικές απόψεις και να μην φοβόμαστε να εκφραστούμε. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, φοβόμαστε.
0: Φοβόμαστε, μην μας πούν περίεργους, μην μας κοροϊδέψουν, μην μείνουμε μόνοι.
2: Και αυτό είναι ανθρώπινο. Αλλά αν όλοι φοβόμαστε, τότε τίποτα δεν αλλάζει.
1: Και πολλές φορές ο άλλος περιμένει απλά ένα άτομο, ένα, για να νιώσει ότι δεν είναι μόνος.
0: Κάποιος που μιλάει, κάποιος που δεν προσπερνά.
3: Ίσως το θέμα δεν είναι τι μπορούμε να κάνουμε γενικά,
0: αλλά τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Σήμερα μπορώ να μιλήσω. Σήμερα μπορώ να στηρίξω.
3: Σήμερα μπορώ να μην γυρίσω το κεφάλι μου αλλού.
0: Είναι η αρχή.

0: Ακούσατε το podcast με τίτλο «Και τι μπορώ να κάνω εγώ?».
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Καλημέρα από τη Θάσο.
3: Είμαστε τα παιδιά από το τμήμα 11 του πρώτου

0: 10ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Φεστιβάλ Ραδιοφώνου.
1: Πού?
2: Στην Κέρκυρα.
1: Τι έχει?
3: Εργαστήρια ραδιοφώνου,
4: podcast,
5: διαγωνισμό τραγουδιού,
6: αλλά και DJ party.
1: Και βόλτες στα αξιοθέατα.
7: Πότε καλέ?
8: 22 με 25 Απριλίου.
9: Ραντεβού στην Κέρκυρα.
10: Διάδραση.
11: Δημιουργία. Διασκέδαση.
12: Μια ξέχαστη.
13: Ραδιοφώνο περιπέτεια.
14: Χορηγή επικοινωνία ΕΡΤ3 και ΕΡΤ4.
15: Δύο σταθμοί. Μία διαδρομή. Από το Γεντίκουλε, έναν τόπο εγκλισμού στη Θεσσαλονίκη που αλλάζει για πάντα μετά την πυρκαγιά του 1917. Μια διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στην ιστορία της πόλης μας.
16: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας, είμαστε οι
4: GR από το 3ο Γυμνάσιο Καλλίνου.
5: Είμαι η Χαρά.
6: Είμαι η Κυριακή.
7: Είμαι η Όλγα.
8: Είμαι η Νεκταρία.
3: Αυτό είναι το πρώτο μας podcast και σας παρακαλούμε να είστε υπηκείς μαζί μας.
7: Στο μάθημα των Ευρωστηρίων Δεξιοτήτων, στον τομέα ενδιαφέρον κυνηγό, κάναμε ένα τίτλο μαθημάτων με τίτλο «Καταστάσεις προβληματισμού».
8: Προβληματιστήκαμε σχετικά με την αποχή από τις ευρωεκλογές και τις ιδιότητες του ενεργού πολίτη.
3: Επίσης, για τις πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων χωρών και κοινωνιών. Καταλήξαμε στο ότι πρέπει να σεβόμαστε τα ήθη, τα έθιμα και τις διαφορετικές συνήθειες των ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνίες από τη δική μας.
5: Τέλος, προβληματιστήκαμε για το θέμα της κακοποίησης. Καλέσαμε στην τάξη μας τον ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό του σχολείου μας και συζητήσαμε για κάποια θέματα.
8: Μάθαμε ότι ζευγάρια και μη που φαίνονται αγαπημένα στο σπίτι υπάρχει βία είτε λεκτική είτε σωματική. Μάθαμε πολλές τηλεφωνικές γραμμές τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε.
3: Η συμβουλή μας κυρίως για τις γυναίκες είναι να μιλήσουν, να μην φοβούνται και να καταλάβουν ότι δεν είναι ντροπή να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό για αυτό το θέμα.
5: Οι απόψεις σε αυτό το θέμα ήταν διαφορετικές. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε και ελπίζουμε να υπάρξουν και άλλα τέτοια podcast μαζί σας.
9: ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Το γράψα μερικού πρόσφυγε και ένα κακό με το τάξη του.
2: Το γράφησα ένα κολλητιάκι στη λάσπη. Και το 2016.
3: Γιατί τα παιδάκια δεν έχουν σπίτι από τούβλα και νερό?
4: Να πάμε να του βοηθήσουμε.
5: Να του βοηθήσουμε να πάνε στη χώρα που θέλουν.
6: Να ανοίξουν τα σύνορα και να μαλάζουν αυτού που τα κλείσουν τα σύνορα.
7: Να τους αγοράσουμε τούβλα.
8: Να τους φτιάξουμε ένα σπίτι με βύση.
9: Ο μπαμπάς θα τους φτιάξει ένα σπιτάκι.
10: Να μην μένουν τα παιδιά τους έξω μόνα τους.
11: Εκεί στο σπίτι να μένουν όλοι για να τρώνε.
12: Να έχουν ένα δωματιάκι.
13: Να τους στείλουμε ένα καναπέ.
14: Να τους στείλουμε ένα κρεβατάκι για να κοιμούνται τα παιδιά.
15: Μερικοί φτωχοί δεν έχουν φαΐ για τα παιδιά τους.
16: Να τους δώσουμε φαγητό.
17: Τα παιδιά να έχουν φαγητό.
18: Να έχουν φαγητό και νερό.
19: Να φτιάξουμε ένα κέικ να τους το στείλουμε.
20: Να τους δώσουμε σαπούνια να είναι καθαροί.
21: Να τους δώσουμε καφρό νερό.
22: Να τους δώσουμε καφρό πιάτο.
23: Να τους δώσουμε καφρό σπίτι.
24: Τα παιδιά να μην είναι μόνοι τους και να ταξιδεύουν τη νύχτα με καράβι.
25: Άμα λοιπόν η μαμά και ο μπαμπάς, τα παιδιά θα είναι μονά.
26: Και δεν θα νιώθουν ασφάλεια.
27: Θα νιώθουν λύπη και θα κλαίνε.
28: Να τους δώσουμε όλοι μαζί αυτά που δεν έχουν.
0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
29: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Συνέντευξη με ένα δέσποτο σκυλάκι τον Μπόμπ.
2: Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Σκυλίσια νέα». Κοντά μας έχουμε ένα πρώινο δέσποτο σκυλάκι τον Μπόμπ. Την οικογένεια που το φροντίζει, τον μπαμπά της οικογένειας κύριο Μάρκο, τη μητέρα κυρία Τζένι, τα παιδιά του Γιώργο και Δανάη και τον φίλο του Ρόκη.
3: Καλησπέρα και από μένα. Με τους καλεσμένους μας θα μιλήσουμε για τη ζωή και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα δέσποτα σκυλάκια και τη φροντίδα που χρειάζεται. Ας ξεκινήσουμε με σένα, Μπομπ. Να μας διηγηθείς την ιστορία σου πριν σε υιοθετήσω.
2: Μικρό κουταβάκι ήμουν όταν με πήγαν σε μια οικογένεια. Οι μήνες περνούσαν όμως και εγώ μεγάλωνα. Κάποια στιγμή αποφάσισαν ότι δεν με ήθελαν άλλο και καθώς κοιμόμουν, με πήγαν και με έβαλαν δίπλα σε έναν κάδο σκουπιδιών. Ήμουν φοβισμένος και λυπημένος. Έκλαψα πολύ και πεινούσα. Δεν είχα άλλη λύση από το να πάω στο σκουπίδι για να βρω φαγητό και νερό. Δεν μου άρεσε το φαγητό, αλλά δεν μπορούσα να κάνω κι αλλιώς. Όταν χόρτασα, αποφάσισα να βρω φροντιστή. Έτσι ξεκίνησα να περπατώ στους δρόμους της πόλης.
3: Αλήθεια, Μπάμπο, πώς ήταν η ζωή στους δρόμους για ένα δέσποτο ζωάκι?
2: Η ζωή στους δρόμους δεν ήταν εύκολη. Οι κίνδυνοι πολλοί. Αυτοκίνητα, μηχανάκια, νταλίκες, φορτηγά, βανάκια. Λεωφορεία και άνθρωποι. Ακόμα υπάρχει κίνδυνος για πολλές αρρώστιες και τσακωμούς με άλλα σκυλιά.
4: Το βρήκα κάτω από τις σημερίζες.
5: Τον βάλαμε στην μπανιέρα και τον πλύναμε γιατί είχε πολλές λάσπες. Ο Μπομπ μας έγλυφε από χαρά και μας έβρεχε, αλλά ήταν χαρούμενος πολύ.
6: Το βράδυ με τον αδερφό μου καθόμασταν και τον κοιτάζαμε που κοιμόταν. Ήμασταν πολύ χαρούμενοι.
7: Σε λίγα λόγια τον υιοθετήσατε. Μπομπ, πώς αισθανόσουν?
2: Ήμουν πολύ χαρούμενος. Επιτέλους είχα μία οικογένεια.
7: Τι κάνετε τις επόμενες μέρες?
5: Πρώτα δώσαμε ένα όνομα στο σκυλάκι και έπειτα πήγαμε στο κτηνίατρο. Ο κτηνίατρος έκανε τα εμβόλια που χρειαζόταν ο Μπομπ. Τον εξέτασε και το έβαλε αυτότητά του.
7: Κοντά μας έχουμε την κυρία Αντωνία, κτηνίατρος του Μπομπ. Όταν λέτε ταυτότητα, τι εννοείτε?
3: Αφού κάνουμε όλες τις εξετάσεις και τις εξετάσεις αίματος για να δούμε την υγεία του σκυλιού, να κάνουμε από παρασιτώσει για να μην υποφέρει ο τετράποδος φίλος μας από παρασίτα και μετά βάζουμε την ταυτότητα. Η ταυτότητα που βάζουμε είναι ένας πολύ μικρός μηχανισμός που έχει το όνομα και το τηλέφωνο της οικογένειας που έχει υιοθετήσει το σκυλάκι.
8: Να τη βάλουμε ταυτότητα.
3: Πρέπει να βάλουμε ταυτότητα για να βοηθήσουμε το σκυλάκι να βρει την οικογένεια του άμα χαθεί.
7: Ας δώσουμε το λόγο τώρα στα τετράποδα. Τι χρειάζεσαι, Μπομπ, για να είσαι χαρούμενος?
2: Χρειάζομαι ένα σπιτάκι, ζεστασιά, φροντίδα, αγάπη, φαγητό, νερό, να πηγαίνω στον κτηνίατρο
5: μπάνιο, χτένισμα, κόψιμο νυχιών, παιχνίδι, βόλτα. Όταν πηγαίνουμε βόλτα, φοράμε κολάρο όπου υπάρχει το όνομα της οικογένειας που είμαστε και το τηλέφωνο σε περίπτωση που χαθούμε. Ακόμα πρέπει να εκπαιδευτούμε. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε τις εντολές του φροντιστή μας και να μην τρώμε ό,τι βλέπουμε στον δρόμο. Γιατί μπορεί να είναι φόλα και να δηλητηριαστούμε.
9: Κυρία Αντωνία Κερόκη, πείτε μας τι δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ στη φροντίδα των ζώων.
3: Αρχικά δεν πρέπει να τους δίνετε τροφές που είναι επικίνδυνες, όπως κόκαλο, ψαροκόκαλα, τα φαγητά των ανθρώπων και γλυκά.
10: Αν μην είμαστε δεμένοι, μην είμαστε κάτω από τον ήλιο, κάτω από τον αέρα, από τη ζέστη, χι.
11: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον εθελοντή μας, τον κύριο Αντώνη, μέλος της τοπικής φιλοζωικής οργάνωσης. Πείτε μας τι κάνετε ακριβώς.
12: Αφιερώνουμε χρόνο φροντίζοντας τα ζώα, πηγαίνοντας τα βόλτα, ταΐζοντας τα, καθαριζοντας τα και δίνοντας τους χάδια, τα φιλοξενούμε προσωρινά μέχρι να υιοθετηθούν, τα μεταφέρουμε στον κτηνίατρο, κάνουμε εκδηλώσεις για να ενημερώσουμε τον κόσμο και βοηθάμε τα τραυματισμένα ζώα.
13: Όταν δείτε κάποιον να φέρετε άσχημα σε ζωάκι.
12: Αν δούμε ότι κάποιο ζώο το χτυπάνε, παίρνουμε τηλέφωνο 1410 με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε τα ζώα.
13: Σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας τελείωσε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας και κυρίως τον Μπομπ που μοιράστηκε την ιστορία του μαζί μας.
14: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Καλή συνέχεια.
3: Αγαπητοί ακροατές της εκπομπής, νέα καλό σας βράδυ.
13: Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη με νέους καλεσμένους. Μέχρι τότε μείνετε συντονισμένοι.
15: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: γαλάζια τη θέση.
1: Εκπέμπουμε από το
2: Ραδιομέρημαρος.
1: Ο αγαπημένος μας Περίχαρος έκανε καινούριους φίλους και η καινούργια του φίλη είναι μια πολύ καλή κυρία που είναι καλλιτέχνης, η κυρία Παρασκευά. Οι δημοσιογράφοι του Ράδιο Περίχαρος κάνουν ερωτήσεις στην κυρία Παρασκευά και η κυρία Παρασκευά απαντάει.
3: Επίσης, με την κυρία Παρασκευά συμμετείχαμε στην έκθεση I'm Not a Doll σε εκδήλωση του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Θα ακούσετε λοιπόν αποσπάσματα από την εκπομπή μας με τραγούδια από τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου και τους χτύπους της καρδιάς από την ομάδα μας Ράδιο Περίχαρος.
4: Η γη μας κινδυνεύει.
5: Μα πώς μπορούμε να τη βοηθήσουμε?
6: Μπορούμε να ανακυκλώσουμε
7: τα υλικά που έχουμε χρησιμοποιήσει.
8: Κάνε ανακύκλωση
9: και βοήθησε τη γη.
10: Σώστε

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο. Τέσσερις ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: συμφθάσε και στις ακτές.
1: Περνάς τις διακοπές.
2: Θες να ζούμε αρμονικά?
3: Ακού κάποιες συμβουλές.
4: Μαζέψτε τα σκουπίδια σας.
5: Άι, σκουπίδια στη φάλασσα.
6: Πνιγόμαστε από πλαστικές σακούλες. Σας.
7: Πιες το νερό σου σε παγουρίνο, όχι σε πλαστικό μπουκάλι.
8: Μη λερώνεις τις αχτές.
9: Μαζέψτε τα δίχτυα σας. Κινδυνεύουμε.
10: Μη χρησιμοποιείτε πλαστικά μιας χρήσης.
11: Όχι πλαστικά στη θάλασσα.
12: Όχι πλαστικά ποτήρια και καλαμάκια.
13: Χρησιμοποίησε υφασμάτινες σακούλες.
14: Για να ζούμε αρμονικά, μη πετάς σκουπίδια και πλαστικά σε θάλασσα και ακτές.
15: Σώστε μας, βοηθήστε μας.
16: Σώσουμε.
17: Για να ζούμε αρμονικά,
18: καίσου λίγο και εμάς.
19: Και μην το σπίτι μας χαλάς.
20: Βοηθήστε όλοι μαζί να κάνουμε καλύτερη πηγή.
21: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Το χθες, το σήμερα, το αύριο, σε μια κλωστή δεμένα, στην ανέμη τυλιγμένα. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, η παράδοση να συνεχίσει.
2: Η νηφική φορεσιά της γιαγιάς.
3: Οι ιστορίες του παππού.
2: Τα παραξυπνήματα στο ζευγάρι την άλλη μέρα του γάμου. Η μυρωδιά από το γιασεμί στην αυλή.
4: Το κυριακάτικο τραπέζι.
2: Λύρα απ' έξω το σκοπό να αρχινήσει ο χορός. Το σαντούρι και λαϊδί και στον κόσμο αντυχεί. Παίρνει τώρα το βιολί να γεμίσει η ψυχή. Με τη σούμα στο χέρι, έρε γλέντι που θα γίνει.

0: Συνώνει. Ήθη και έθιμα ανταμώνει. Είναι το χθες, το σήμερα, το αύριο. Είμαστε όλοι εμείς.
1: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: kiss.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Το 7ο φεστιβάλ του European School Radio πλησιάζει.
3: Και μαζί του έρχεται και καθιερωμένη μαραθώνια ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή. Την Παρασκευή 28 Απρίλη, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, η φωνή των μαθητών θα ακουστεί live από τη Ζάκυνθο. Συντονιστείτε όλοι στο European School Radio. Σας περιμένουμε.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
4: Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα μουσική εκπομπή μας.
3: Είμαστε συντονισμένοι έχοντας κοντά μας μια μεγάλη παρέα. Θέλετε να μας πείτε ποιοι είστε?
5: Μαθητές!
6: Μαθητές γυμνασίου!
7: Μαθητές Α γυμνασίου των εκπαιδευτηρίων Μάνεση.
4: Τέλειο! Το νέο αίμα θα μας μιλήσει για το νέο ρεύμα της μουσικής. Τι θα πείτε για την τραπ, για τη ραπ?
5: Καλό το ραπ και το hip hop. Αν μας ακούσεις θα πάθεις σοκ. Ραπάρα δικέ μου!
3: Αλλά τι θα πείτε?
6: Όχι ραπ, ούτε τραπ. Κάτι νέο.
3: Pop θα πείτε. Η pop είναι επίκαιρη, τύπου Last Christmas, μιας και μόλις τελείωσαν οι διακοπές των Χριστουγέννων.
6: Άσε την pop μια φορά, ψάξε βαθιά στο ρυθμό της καρδιά. Εκεί θα βρεις να μιλά μια γλώσσα από τη γένια σου.
4: Ελληνικά θα πείτε, δεν είστε λίγο μικροί για λαϊκά? Αλήθεια, τι τραβάει ένα νέο στα λαϊκά ακούσματα? Μήπως σας αρέσει κάποιο τραγούδι?
5: Ναι, ο Οικονομόπουλος, ο Βέρτης,
7: ο Αργυρός.
5: Τραγούδι.

0: Όχι, κινούμαστε πιο κλασικά.
1: Πιο κλασικά μικρά παιδιά, όπερα ας πούμε.
2: Όχι, πιο κλασικό είναι τα αρχαία.
3: Ποια αρχαία αγαπητοί ακροατές, βρισκόμαστε μπροστά σε μουσικές αποκαλύψεις.
2: Μην μπερδεύεις τον κύριο και τους ακροατές μας.
3: Πάμε από την αρχή. Κυρίες και κύριοι και άνθρωποι που δεν ξέρουν εν το εστίν παίρνει τόνο. Καλώς ήρθατε στο FM αρχαίο ρυθμός. Σήμερα θα κάνουμε κάτι επαναστατικό. Θα πούμε τα αρχαία όπως την τάξη των παιδιών, αλλά τραγουδώντας.
1: Ναι, ναι, μην αλλάξετε συχνότητα. Είναι εκπαιδευτικό και επικίνδυνο ακολουθικό.
3: Δηλαδή, θα διαβάσετε κανόνες και θα χορεύετε.
0: Όχι ακριβώς. Θα τους λέμε με ρυθμό.
2: Κι αν μας ακούσει κανένας αρχαίος Αθηναίος σοφός ή Σπαρτιάτης πολεμιστής,
1: ο Αθηναίος θα το φιλοσοφήσει. Ο Σπαρτιάτης μπορεί και να μας στηρίξει. Θα πείτε τίποτα τελικά. Θα έρθει το πρώτο διάλειμμα και δεν έχουμε αρχίσει ακόμα.
3: Πριν μπούμε σε κλήσεις και ρήματα, πρέπει να αναλύσουμε το αιώνιο δράμα που πέφτει ο τόνος.
0: Μην χτυπήσει μόνο.
1: Και επειδή εδώ έχουμε και μουσική, ο τόνος είναι και σαν drums. Αν φύγει, χάθηκε το κομμάτι.
2: Είμαστε έτοιμοι για το πρώτο μας τραγούδι.
3: Χοροδία, πάρτε θέση και θυμηθείτε. Εδώ δεν κάνουμε φάλτσο.
1: Κάνουμε ιστορική αναπαράσταση.
4: Μια λέξη δεν τονίζεται πριν από την πρώτη παραλίγουσα.

0: βάλετε τόνο σωστά, θα ακούτε μέσα σας χειροκροτήματα.
1: Και τώρα, ουσιαστικά. Τα ουσιαστικά είναι σαν τους συμμαθητές μας. Άλλοι είναι α κλίση, άλλοι β κλίση. Αλλά όλοι θέλουν προσοχή στις καταλήξεις.
2: Εγώ είμαι της α κλίση, γιατί είμαι πρωτοκλάσσάτος.
3: Και εγώ της β κλίση, γιατί βαριέμαι εύκολα, αλλά δεν βαριέμαι να κλείνω.
4: Τα ουσιαστικά της α κλίση έχουν στυλ. Είναι σαν να λένε, εγώ θα πάρω το α ή η και θα το στηρίξω μέχρι τέλους. Τα της β κλίση είναι πιο οργανωμένα, ως, ον, με ωραίες καθαρές καταλήξεις. Σαν πρόγραμμα μελέτης που λέμε ότι θα τηρήσουμε.
2: Δηλαδή η α κλίση είναι πιο καλλιτεχνική.
1: Ακριβώς. Η β κλίση είναι πιο λογιστική. Αλλά μην τους το πείτε, θα τσακωθούν στο διάλειμμα.

0: μπερδεύτηκε, μην ανησυχεί. Και εμείς μπερδευόμαστε καμιά φορά, αλλά με αυτοπεποίθηση.
1: Και τώρα το ρήμα που υπάρχει παντού, ακόμη και όταν δεν το βλέπεις. Η μη.
2: Είναι σαν το Wi-Fi. Όταν υπάρχει, δεν το προσέχεις. Όταν λείπει, γίνεται χαμός.
0: Μπράβο. Το ημί είναι το ήμα των αρχαίων. Και είναι και λίγο διάσημο, γιατί κάνει το κεφαλιού του. Έχει τύπους που δεν μοιάζουν με τίποτα άλλο.
3: Εγώ νιώθω σαν αρχαίο σούπερ χείρο όταν λέω το ισμέν.
1: Σωστά. Χοροδία πάμε. Να κολλήσει το μυαλό σας το ρεφρέν.

0: Και τώρα αντωνυμίες, δηλαδή οι λέξεις που δείχνουν ποιος κάνει τι, χωρίς να λέμε συνέχεια ονόματα.
1: Γιατί, εμείς στο τμήμα λέμε συνέχεια ο Νίκος, η Μαρία, ο Νίκος πάλι.
2: Στα αρχαία θα λέτε εγώ, εσύ, αυτός και θα είστε πιο σύντομοι και πιο δραματικοί. Η προσωπική αντωνυμία είναι η παρέα. Εγώ, εσύ, εμείς, εσείς.
0: Η δεικτική είναι το κοίταγι των αρχαίων. Δείχνει, τονίζει, υπογραμμίζει, σαν να βάζει highlighter στη φράση.
3: Άρα η δεικτική αντωνυμία είναι πιο έντονη.
0: Είναι η αντωνυμία που μπαίνει και λέει όχι απλώς αυτός, αυτός, ένα μηδέν. Πάμε με την προσωπική αντωνυμία λοιπόν.

0: Και τώρα το μεγάλο φινάλε. Οριστική ενεργητική όλων των χρόνων.
1: Δηλαδή όλα, όλους τους χρόνους, σήμερα.
2: Σήμερα, αλλά μην πανικοβάλλεστε, θα το πάμε σαν μουσικό ταξίδι στο χρόνο. Ενεστώτας, τι κάνω τώρα, παρατατικός, τι έκανα και κρατούσε, αόριστος, τι έκανα μία και έξω. Μέλλοντας, τι θα κάνω, παρακείμενος, τι έχω κάνει και φαίνεται, υπερσυντέλικος, τι είχα κάνει πριν γίνει το άλλο.
3: Αυτό ακούγεται σαν σειρά στο Netflix. Previous, Leon, υπερσυντέλικος.
4: Χοροδία, πάμε. Εδώ θέλω ρυθμό, πάθος και καθόλου φόβο. Αν πλέξετε, συνεχίστε. Στα αρχαία λέγεται ποιητική άδεια, ενεστώτας και μέλλοντας.

0: Και κάπως έτσι, αγαπητοί ακροατές, κάναμε τα αρχαία ραδιοφωνική συναυλία. Αν σας έμεινε κάτι από σήμερα, κρατήστε αυτό. Ο τόνος θέλει προσοχή, οι κλίσεις θέλουν ρυθμό, το ημί θέλει αγάπη, οι αντωνυμίες θέλουν στόχο και οι χρόνοι θέλουν κουράγιο και ένα καλό beat.
1: Και αν δεν το θυμόμαστε,
2: θα τα ξανατραγουδήσετε.
3: Άρα θα το θυμόμαστε.
4: Άλλη μια όμορφη εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ήμασταν μαζί στις παρουσιαστές Γιάννης Τσετσίδης και
2: Αλεξάνδρα Μάντσιου. Το πιο σημαντικό της εκπομπής μας ήταν οι μαθητές μας.
5: Γιώργος Κουμπανάκης,
6: Χρυσοβιτσάνου Λιδία,
7: Γκόνια Στέφανη,
8: Κατερίνα Κατσαμπέρη,
9: Παπα Κωνσταντίνη Κατερίνα,
10: Μαντάς Νικόλας.
11: Έφε μαρχαίο ρυθμός κλείνει, αλλά το εσμέν μένει. Γεια σας!
12: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
13: Rock,
14: Hip Hop,
13: K-Pop,
14: Blues,
13: Jazz. Ένας κόσμος, χίλιες μουσικές.
15: Το 5ο Γενικό Λύκειο Σερών παρουσιάζει στα πλαίσια του European School Radio μια εκπομπή με θέμα «Μουσικές του κόσμου».
13: Συντονιστείτε μαζί μας την 5η 9 Μαρτίου και ώρα 11.30 για να ξεκινήσουμε παρέα ένα απολαυστικό μουσικό ταξίδι σε όλο τον κόσμο.
15: Εσείς, τι μουσική ακούτε?

0: Οι φίλοι. Ένα γατάκι. Ένα κρεβάτι.
1: Ένα πάουν.
0: Το χιόνι. Η θάλασσα. Το σκάκι. Τα τζιτζίκια. Ένα καλοκαιρινό ή βασίλαμα.
2: Και ένα πιάνο.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Στέκαμε γραμμή για να μπαρκάρουμε. Ό,τι είχαμε, μπόγους, βαλίτσες, θα πατούσαν για να περάσουμε. Πέρασε η μητέρα μου. Η αδερφή μου έπεσε κάτω. Ο κόσμος την πατούσε. Δεν μπορούσε να σηκωθεί.
4: Πρόσφυγα Σμύρνη 1922. Οι Ταλιμπάν επιτέθηκαν στο χωριό μου και έπιασαν τον πατέρα μου. Τον σκότωσαν μπροστά στα μάτια μου. Είχαν κάνει το ίδιο και με τον μεγαλύτερο αδερφό μου μερικούς μήνες νωρίτερα. Μετέβαλαν φωτιά στο σπίτι μας, κλειδώντας μέσα τη μητέρα μου. Είδα και άλλους ανθρώπους να σκοτώνονται εκείνη τη μέρα. Τους βλέπω ακόμη στο όνειρά μου. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι θα ήταν καλύτερα να είχα πεθάνει κι εγώ τότε. Πρόσφυγας Βόρειο Αιγαίο 2015.
3: Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του. Εκτός αν πατρίδα είναι το στόμα ενός κορχαρία. Τρέχεις προς τα σύνορα μόνο όταν βλέπεις ολόκληρη την πόλη να τρέχει και εκείνη. Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα. Εκτός αν πατρίδα είναι μια ιδρωμένη φωνή στο αυτί σου. Που λέει φύγε, τρέξε μακριά μου τώρα. Δεν ξέρω τι έχω γίνει, αλλά ξέρω ότι οπουδήποτε αλλού θα είσαι πιο ασφαλής από ότι εδώ.
4: Θυμήσου, ο χρόνος άλλαξε, αλλά ο πόλεμος είναι πάντα ίδιος.
5: European School Radio. Heste alle gut.
6: Ich habe Angst.
7: C'est krank.
8: Io paura.
9: Bayus.
10: Fovam.
11: Τέσσερις διαφορετικές φωνές. Τέσσερις διαφορετικές γλώσσες. Μία μόνο λέξη. Φοβάμαι. Ακούς καμιά διαφορά?
12: Όλοι είμαστε ίδιοι όταν φοβόμαστε.
13: Όλοι είμαστε ίδιοι στον πόλεμο.
14: Όσο υπάρχει πόλεμος,
15: υπάρχει και φόβος.
16: Μην αφήσεις το φόβο να νικήσει.
17: Μη μένεις απλώς θεατής.

0: European School Radio. Χαστέ αλεκούτ.
1: Λίγκια λαλούν τον τόπο μας και έχει μια ιστορία. Γι' αυτό να κάτσετε καλά και ακούστε με ησυχία. 10 γενιές ομπρίτερα που στο νησί γερώναν την κεφαλή σου στα μαλλιά και δεν εξεχρεώναν, επάτησε το πόιν της μια άσχημη γυναίκα που δεν την αξιάνασε όποτε κι αν επέρναν.

0: Ουκρανοί ξεκίνησαν και κάμναν παρακλήσεις. Κάθε πορνό στην εκκλησιάν πόση με να ρωτήσεις.
1: Τον Άγιο Γεώργιο, στον Τίμιο Σταυρόν, και τάματα εκάμνα συν και προσευχές σωρώ.
0: Πολλοί εμαρτυρήσασαν από τους χορκανούς, τι είδαν με τα μάτια τους που δε χωρεί ο νους.
1: Είδασιν πως εφάνηκε γενέκα από μακριά, και πως ο Άης Γιώργης

0: Ο μικρός πρίγκιπας, μετά από τις γνωστές του περιπέτειες, αφού πλέον ξαναγύρισε στον πλανήτη του, πήρε μια μεγάλη απόφαση. Αποφάσισε λοιπόν μία φορά το χρόνο να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι σε έναν καινούριο πλανήτη. Έτσι, με τη βοήθεια ενός μήνους κοκκινοτσουλοφιδοπαπαγάλων, ξεκίνησε το ταξίδι του. Και ενώ ταξίδευε στο διάστημα, είδε κάτι παράξενο. Ένας μικρός πλανήτης άλλαζε συνέχεια χρώματα. Κίτρινο, μοβ, τυρκουάζ, γαλάζιο και μετά σκοτάδι. Γεμάτος περιέργεια, αποφάσισε να προσγειωθεί εκεί.
1: Στον πλανήτη των χρωμάτων, όπως τον είχε ονομάσει ο μικρός πρίγκιπας, ζούσαν τρία είδη μικρών, στρογγυλών και συμπαθητικών πλασμάτων. Τα κοκκινέλια, τα πρασινέλια και τα μπλεδέλια.
0: Έπαιρναν το όνομά τους από το χρώμα των χεριών, των ποδιών και πάνω απ' όλα της μεγάλης ζωηρής μύτης τους, που έμοιαζε πάντα να λάμπει.
1: Όμως, η πιο ξεχωριστή τους ικανότητα ήταν πως με μια μόνο κίνηση της παλάμης τους μπορούσαν να εκπέμπουν ένα δυνατό χρωματιστό φως ανάλογο με τη φυλή τους. Κόκκινο τα κοκκινέλια, πράσινο τα πρασινέλια και μπλε τα μπλεδέλια.
0: Αυτό το φως ήταν τόσο εκτυφλωτικό που όποιος το κοιτούσε κατάματα για λίγες στιγμές τα έχανε όλα γύρω του και έβλεπε μόνο χρωματιστές λάμψεις.
1: Γι' αυτό τα πλασματάκια χρησιμοποιούσαν τη δύναμή τους με προσοχή, μόνο όταν χρειαζόταν πραγματικά.
0: Μα αντί να ζουν αγαπημένα, μάλλον ασυνέχεια.
2: Εδώ είναι η περιοχή μας! Πατάτε την περιοχή μας! Μάζεψε την πατούσα σου, θα σου την κοκκινήσω!
3: Χα, μη γελάσω!
2: Δεν θα μου πεις που να βάλω την πατούσα μου!
4: Μην βάζετε μαζί μας! Είμαστε πιο δυνατοί!
3: Άκου πιο δυνατή! Θα σου πρασινίσω τη μύτη!
2: Και θα σε πουλήσω στη λαϊκή για αγκουράκι!
5: Ζήτω τα πρασινέλια!
6: Είστε πιο δυνατοί! Ζήτω τα κοκκινέλια!
2: Α, αλήθεια! Επίθεση!
5: Επίθεση!
0: Και τότε άρχισαν να στρέφουν τα φώτα τους ο ένας πάνω στον άλλον. Κόκκινες και πράσινες ακτίνες άρχισαν να χορεύουν στον αέρα, να μπλέκονται, να συγκρούονται και ο ουρανός βάφτηκε κίτρινος.
1: Έτσι άρχιζε κάθε μέρα μεγάλος καυγάς στον πλανήτη των χρωμάτων και κανείς τους δεν μπορούσε να δει πια καθαρά.
2: Χα! Τυφλωθήκανε!
3: Κοιτάξτε τους! Μα ούτε εσείς, ούτε οι άλλοι αξίζετε!

0: ικανότητα έχετε?
1: Ναι, Πρασινέλια, ενώ εσείς ξεχυλίζετε από θέρμη.
2: Τα ματάκια μου!
3: Τσούζουν τα μάτια!
4: Δεν βλέπω τη μύτη μου!
5: Κι έτσι ο πλανήτης βάφτηκε σε ένα έντονο τυρκουάζ χρώμα.
6: Μα η ίδια μάχη γινόταν με τα μπλεδέλια και τα κοκκινέλια.
0: Μπλεδέλια! Χωρίς εμάς δεν λάβει τίποτα!
7: Κοκκινέλια! Εσείς σκέτε και καταστρέφετε σαν τη φωτιά!
6: Και ο πλανήτης για μια ακόμη φορά γινόταν μοβ!
5: Κι όταν όλοι κουράστηκαν, κλείστηκαν στα σπίτια τους. Και τότε ο πλανήτης έσβησε. Έπεσε σε μαύρο σκοτάδι.
6: Μέσα στο σκοτάδι φάνηκε μια μικρή λάμψη. Ήταν ο μικρός πρίγκιπας. Κουρασμένο από τους καυγάδες, τον κοίταξαν με απορία. Ένα καινούριο πρόσωπο.
8: Δεν σε έχουμε ξαναδεί. Είσαι κοκκινέλι, μπλεδέλι, γιατί πρασινέλι σίγουρα δεν είσαι.
9: Κι όμως, φέγγεις μέσα στο σκοτάδι.
10: Ήρθα από μακριά. Σας είδα από το διάστημα και με τράφηκε το φως σας. Ή μάλλον τα πολλά σας χρώματα. Μα όταν έφτασα, βρήκα σκοτάδι.
5: Τα κοκκινέλα, τα μπλεδέλα και τα πρασινέλα μαζεύτηκαν γύρω του. Κάποιοι κρατούσαν ακόμη θυμό, άλλοι περιέργεια και άλλοι ελπίδα.
11: Η αλήθεια είναι ότι μαλώσαμε, γιατί ο καθένας νομίζει ότι είναι ο πιο σημαντικός.
12: Κι έτσι, ο κόσμος μας χάνει το φως του.
7: Και εμείς ξεμείναμε στο σκοτάδι.
10: Μα δεν βλέπετε, ο καθένας σας έχει μέσα του μια λάμψη. Αν σταθείτε χώρια σβήνει. Αν όμως ενωθείτε, τότε όλοι μαζί θα φωτίζετε τον πλανήτη.
13: Θα φωτίσουμε τον πλανήτη! Πώς θα φωτίσουμε τον πλανήτη?
7: Τι εννοείς θα φωτίσουμε τον πλανήτη?
1: Τι πρέπει να κάνουμε? Αγκαλιαστείτε!
6: Τα πλήθη σώπασαν. Ένα-ένα τα βήματά τους έφεραν πιο κοντά. Κοντά ο ένας στον άλλο. Και κοντά στο μικρό πρίγκιπα.
1: Ελάτε, αγκαλιαστείτε!
5: Κι όταν τα κοκκινέλα, τα πρασινέλα και τα μπλεδέλα αγκαλιάστηκαν, ο πλανήτης λούστηκε σε ένα όμορφο λευκό φως.

0: Κοιτάξτε! Ο πλανήτης λάμπει!
1: Είχε δίκιο!
2: Μαζί του είμαστε πιο όμορφοι!
3: Πραγματικά, είμαστε πιο όμορφοι όλοι μαζί!
4: Τώρα ξέρετε, όλα τα χρώματα όταν αγκαλιαστούν γεννούν το φως!
5: Κι έτσι, ο πλανήτης των χρωμάτων έγινε ο πιο λαμπερός πλανήτης του σύμπαντος.
4: Ξέρετε,
6: τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος. Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
7: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
8: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
9: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
10: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψεις.
11: Συντονιστείτε στο European School Radio.
12: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
13: Μείνετε συντονισμένοι.
14: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Άμμου είναι ξανά κοντά σας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας, είμαστε από το 50ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρα και θα σας αναγνώσουμε μια συνταγή μαγειρικής. Συνταγή αυτή είναι χοιρινές μπριζόλες κρασάτες. Υλικά: 6 χοιρινές μπριζόλες, 3 σκελίδες σκόρδο, 3 φύλλα φασκομιλιάς, ρίγανη, αλάτι, πιπέρι, 5 κουταλιές σούπας λάδι, 2 τρίτα φλιτζανιού λευκό κρασί, 2 λεμόνια και μαϊντανό.
4: Εκτέλεση: βάζουμε τις μπριζόλες σε βαθύ τηγάνι ή κατσαρόλα με το σκόρδο ψιλοκομμένο, το φασκόμηλο, τη ρίγανη, το λατοπίπερο και 1,5 φλιτζάνι νερό. Σκεπάζουμε και αφήνουμε να σιγοβράσουν μέχρι να πιούν το νερό. Προσθέτουμε το λάδι και τις ροδίζουμε και από τις δύο πλευρές. Ρίχνουμε το κρασί και αφού εξατμιστεί το χυμό το λεμονιό. Τις πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένο μαϊντανό και τις σερβίρουμε αμέσως.
5: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Έτος 2020. Είμαι ένα παιδί 7 ετών και ζω σε ένα πλανήτη ρημαγμένο.
2: Ζω σε ένα πλανήτη τσιμεντοποιημένο.
3: Ζω σε ένα πλανήτη με περισσότερους ουρανοξύστες από τη δάση.
4: Ζω σε ένα πλανήτη με θάλασσες οχετούς.
5: Ζω σε ένα πλανήτη χωματερή.
6: Ζω σε ένα πλανήτη όπου τα δάση του Αμαζονίου και της Αυστραλίας καίγονται.
7: Ζω σε ένα πλανήτη όπου η λεοπάρδα, η λαμούρ, ο μαύρος ρινόκερος και εκατοντάδες άλλα είδη του ζωικού βασιλείου κινδυνεύουν με αφανισμό.
8: Ζω σε ένα πλανήτη όπου 1 εκατομμύριο είδη πανίδας και χλωρίδας απειλούνται με εξαφάνιση.
9: Ζω σε ένα πλανήτη δική σου κληρονομιά.
10: Ενήλικα, κοίταξε με στα μάτια και πες μου ότι είσαι περήφανος για τον πλανήτη που μου παραδίδεις.
11: Ενήλικα, κοίταξε με στα μάτια και πες μου ότι δεν κινδυνεύω.
12: Ενήλικα, κοίταξε με στα μάτια και πες μου ότι θα έχω πόσιμο νερό και καθαρό αέρα να αναπνέω.
13: Κοίταξε με στα μάτια και πες μου ότι όλα θα πάνε καλά.
14: Μπορείς.
15: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
16: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
15: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών?
16: ESR, European School Radio.
15: Το δικό μας
17: web radio. Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
18: Come on in, come on in. It's okay, nobody's getting hurt, just come on in. Hey, hey, come on in.
19: Come on in,
18: it's too late now. Grab your seat over there.
12: I blew my first gun away.

πως οι γυναίκες προδίδουν τους άντρες για λίγη ασφάλεια. Τσιλενικά άντρες, μακάρι να ήτανε τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Στο Λύκειο δεν είναι μόνο τα μαθήματα. Είναι σκέψεις που δεν λες. Πράγματα που κουβαλάς σιωπηλά. Και μερικές μέρες κάτι αλλάζει.
2: 8 μαθητές, 8 φωνές, 8 ιστορίες.
3: Ξυπνούσα πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι. Το στομάχι μου κόμπος. Έφτιαχνα καφέ και το ξεχνούσα στο σπίτι. Άνοιγα το βιβλίο και οι λέξεις περνούσαν χωρίς να μένουν. Ένιωθα ότι όλα αντέχουν, εγώ όμως όχι. Στο σχολείο έπαιζα το ρόλο του «Δεν βαριέσαι, καλά είμαι». Δεν ήθελα ερωτήσεις, δεν ήθελα λύπεις. Μέχρι που μία μέρα ο καθηγητής μπήκε στην τάξη και είπε να κλείσουμε τα βιβλία. Μας μίλησε για το άγχος, για τον φόβο. Είπε κάτι που δεν ξεχνώ. Αν χαθείτε εσείς, δεν έχει σημασία καμία επιτυχία. Εκεί κόλλησα. Δεν έφυγε το άγχος, η ντροπή έφυγε. Και όταν δεν τρέπεσαι, μπορείς να ζητήσεις βοήθεια.
2: Πόσες φορές έχεις πει «καλά είμαι» ενώ δεν ήσουν? Έχεις νιώσει ποτέ ότι πρέπει να αντέξεις μόνος?
1: Δεν ήταν κάτι ακραίο. Δεν ήταν φωνές. Ήταν βλέμματα. Σχόλια χαμηλόφωνα. Γέλια όταν περνούσα. Στα διαλύματα έκανα πως κοιτάω το κινητό για να μην φαίνεται ότι είμαι μόνη. Σε μια συζήτηση στο σχολείο για τον εκφοβισμό σκέφτηκα άλλο ένα μάθημα που δεν αλλάζει τίποτα. Μέχρι που ένας συμμαθητής μου μίλησε. Δεν είπε το όνομά μου, αλλά περιέγραψε ακριβώς αυτό που ζούσα. Εκεί σταμάτησα να νιώθω άρρωτη. Και αυτό μου έδωσε χώρο να σταθώ.
2: Μερικές φορές κάποιος άλλος λέει αυτά που δεν τολμάς.
3: Πριν μιλήσω, έκανα πάντα το ίδιο πράγμα. Μετρούσα τι μπορεί να πάει λάθος. Μην κοπιάσω, μην γελάσουν, μην ακουστώ χαζή. Έγραφα ιδέες στο τετράδιο και τις έσβηνα πριν καν τις πω. Και δεν ήμουν η μόνη. Σε ένα μάθημα, η καθηγήτρια σταμάτησε και είπε: «Σία, δεν ψάχνουμε το σωστό. Το δικό σου ψάχνουμε». Εκείνη τη στιγμή ήθελα να εξαφανιστώ. Η φωνή μου έτρεμε. Περίμενα όλοι να γελάσουν. Όμως όλοι άκουγαν με προσοχή. Ξαφνικά έγινε άλλος άνθρωπος. Εκείνη τη μέρα κατάλαβα ότι αξίζω να ακούγομαι, ακόμα κι αν δεν είμαι τέλεια.
2: Πόσες σκέψεις έχεις κρατήσει μέσα σου, μόνο και μόνο από φόβο?
3: Όταν είδα το βαθμό, δεν θύμωσα. Άδειασα. Σκεφτόμουν πως ό,τι και να κάνω, δεν φτάνει. Και το χειρότερο, σκέφτηκα να τα παρατήσω. Ο καθηγητής των οικονομικών με κράτησε μετά το μάθημα. Περίμενε παρατήρηση. Αντί γι' αυτό μου είπε: «Πες μου, πού κόλλησες?» Για πρώτη φορά δεν έπρεπε να απολογηθώ. Έπρεπε να εξηγήσω, να σκεφτώ, να ξαναδοκιμάσω, να πετύχω τα όνειρά μου, να μπω στη σχολή που θέλω. Έτσι μπόρεσα να συνεχίσω. Μπόρεσα να καταλάβω πως μέσα από τα λάθη μας μαθαίνουμε.
2: Τι θα γινόταν αν δεν μαθαίναμε από τα λάθη μας?
4: Το πιο δύσκολο κομμάτι της ημέρας δεν ήταν το μάθημα. Ήταν το διάλειμμα. Να διαλέξω πού να σταθώ. Να μην ενοχλώ τους άλλους. Καθόμουν πάντα στο ίδιο σημείο. Όχι γιατί μου άρεσε, αλλά γιατί εκεί δεν φαινόμουν. Στο μάθημα της πληροφορικής, ο καθηγητής ζήτησε να ενταχθώ σε μια ομάδα. Στην αρχή μιλούσε ελάχιστα, μετά λίγο παραπάνω. Ωστόσο, έπαψα να είμαι όρατη. Στο Λύκειο αυτό είναι τεράστιο.
2: Η μοναξιά καμιά φορά σπάει με μια ερώτηση.
3: Ήμουν θυμωμένη με τα πάντα, με το πρόγραμμα, τους κανόνες, τους άλλους. Αν με ρωτούσες γιατί, δεν ήξερα τι να απαντήσω. Όταν συζητούσα με τους συμμαθητές μου, δεν μιλούσα, απλά άκουγα. Άκουγα τους άλλους να λένε πράγματα που ένιωθα εγώ, αλλά δεν τολμούσα να πω. Και τότε κατάλαβα ότι ο θυμός μου ήταν άμυνα και όχι δύναμη. Σκέφτηκα πως δεν ήμουν η μόνη που ένιωθα έτσι, απλά ήθελα τον χρόνο μου.
5: να καταλάβω τι μου συμβαίνει.
2: Τι κρύβεται πίσω από τον θυμό?
3: Διάβαζα διπλά και έγραφα μισά. Έβλεπα τους άλλους να τελειώνουν και εγώ να μένω πίσω. Νόμιζα ότι απλά δεν το έχω. Κάπου ένιωθα πως έχω πρόβλημα. Η φιλόλογος μου είπε, δεν είσαι λιγότερη, απλά μαθαίνεις αλλιώς. Για πρώτη φορά αυτό δεν ακούστηκε σαν δικαιολογία. Πήρα το χρόνο μου και το χώρο μου. Θέλησα να δοκιμαστώ. Δεν ήταν εύκολο. Ήτανε δίκαιο. Και αυτό άλλαξε τα πάντα μέσα μου.
2: Και αν το πρόβλημα δεν ήσουν ποτέ εσύ?
6: Στη τάξη δεν μιλούσα ποτέ. Σκεφτόμουν ότι αν μιλήσω θα γίνω βάρος. Ότι θα ενοχλήσω. Θα γελάσουν. Ο καθηγητής των αυτιλιακών μου είπε, όταν είσαι έτοιμος, έλα. Χρειάζεται να τολμάς. Δεν με πίεσε, δεν με ρώτησε ξανά. Όμως ήξερα ότι ήθελα να ακουστώ. Μου πήρε μήνες, αλλά μια μέρα πήγα. Δεν λύθηκαν όλα, αλλά ένιωσα ασφαλής. Και αυτό ήταν το πρώτο βήμα.
2: Η σιωπή σπάει μόνο όταν υπάρχει ασφάλεια.
7: Άγχος.
8: Φόβος.
9: Σιωπή.
10: Αποτυχία.
11: Μοναξιά.
12: Θυμός.
13: Ντροπή.
14: Θάρρος.
2: Ακούσαμε 8 φωνές, 8 ιστορίες διαφορετικές, αλλά και τόσο ίδιες. Ιστορίες φόβου, αγωνίας, μοναξιάς, αλλά και δύναμης. Τελικά ακούγοντάς τες, διαπιστώνουμε πως κανείς μας δεν είναι μόνος. Το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα. Είναι ένας χώρος που μαθαίνουμε να μιλάμε, να ακούμε και να στηρίζουμε ένας τον άλλον. Είναι ο χώρος που ένα πρόβλημα μπορεί να γίνει κουβέντα και μια δυσκολία μπορεί να βρει λύση. Μέσα στις τάξεις, στους διαδρόμους, στις συζητήσεις μας με τους μαθητές και τους καθηγητές μας, βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Το σχολείο δεν λύνει τα πάντα, αλλά μπορεί να γίνει ο χώρος που δεν χρειάζεται να τα κουβαλάς μόνος.
15: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
16: Ραδιογραφήματα.
17: Η παλμή ανεβαίνει.
18: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
17: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
18: Ραδιογραφήματα.
17: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
19: Εκπέμπουμε από το Ράδιο Περιβάλλος!
20: Ο αγαπημένος μας Περίχαρος έκανε καινούριους φίλους και η καινούργια του φίλη είναι μια πολύ καλή κυρία που είναι καλλιτέχνης, η κυρία Παρασκευά. Οι δημοσιογράφοι του Ράδιο Περίχαρος κάνουν ερωτήσεις στην κυρία Παρασκευά και η κυρία Παρασκευά απαντάει.
21: Από τον πόλεμο δεν έχουμε νικητές, μόνο χαμένους.
22: Κάθε στρατιώτης είναι πρώτα άνθρωπος.
23: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει χωρίς φόβο.
24: Η ειρήνη χρειάζεται θάρρος.
25: Η ειρήνη αρχίζει από εμάς.
26: Η ειρήνη είναι μια ένωση που προσφέρει ευτυχία.
27: Η ειρήνη είναι σιωπή μετά τον πόλεμο και η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
28: Ο πόλεμος κοστίζει, δεν αξίζει.
29: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Οραματίζομαι. Οραματίζομαι έναν άλλο ήλιο που θα έρθει. Μια ατέλειωτη άνοιξη. Την ειρήνη των κάμπων. Πέτρα την πέτρα, καρδιά την καρδιά θα τρυπάει ο άνεμος. Η μουσική που στρώνει στις ακτές της τρικυμίας τη χλώρη. Η μουσική που μιλάει τη γλώσσα των πουλιών επάνω στα δέντρα. Και θα έχει μέσα η καρδιά μας τόσο φως, τόση γαλήνη απ' του ουρανού θα πέφτει τα παράθυρα, που τα μεγάλα μας φτερά θα μπλέκονται στα πόδια μας και τα χαμόγελά μας θα φτερουγίζουν στα ματόκλαδα σαν πεταλούδες.
4: Από τη συλλογή «Άνθρωποι και πουλιά» του Γιώργου Θέμελη. Στίχοι και νότες για την ειρήνη. Παγκόσμια ημέρα ποίησης 2022. Μουσικό σχολείο Βέρειας.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Ο κόσμος μας είναι μια μεγάλη ορχήστρα. Ο καθένας από εμάς είναι ένα καλκουρδισμένο μουσικό όργανο. Κανένας μας δεν μπορεί από μόνος του να εκτελέσει μια συμφωνία. Χρειάζεται ολόκληρη ορχήστρα για να παιχτεί. Ο κόσμος μας είναι ένας μεγάλος ωκεανός. Ο καθένας μας ξεχωριστά είναι μια σταγόνα. Κανένας από μόνος του δεν δημιουργεί έναν ωκεανό. Χρειάζονται όλες οι σταγόνες για να δημιουργηθεί. Σήμερα όμως ο κόσμος μας μοιάζει περισσότερο με τον κύβο του Ρούμπικ. Για κάθε κίνηση του κύβου παραμονεύουν συνέπειες για όλες τις πλευρές. Συγχρόνως γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο πως το να εστιάζουμε μόνο στο δικό μας συμφέρον θα φέρει πόνο και σε εμάς και στους γύρω μας. Ό,τι έχουμε, το έχουμε από κοινού. Αναπνέουμε τον ίδιο αέρα, απολαμβάνουμε τον ίδιο ήλιο και δροσιζόμαστε με το ίδιο νερό. Γι' αυτό πρέπει να δουλεύουμε όλοι μαζί για να διαφυλάξουμε όσα μας ενώνουν. Ένα πρέπει να θυμόμαστε, ότι τελικά είμαστε η μόνη ανθρωπότητα που έχουμε. Ανθρωπότητα σημαίνει ολότητα και μέσα στην ολότητα ανήκουμε όλοι μας. Σήμερα δυστυχώς είναι δύσκολο να πιστεί ο λαός να ξεπεράσει το εγώ και να σταθεί στο εμείς. Σε μια κοινωνία των πολλών εγώ που δεν υπολογίζουν το εμείς, όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι ο δρόμος προς τη συλλογικότητα είναι να ξεπεράσουμε το φόβο της ατομικής ευθύνης ώστε να μην χαθεί η μοναδικότητά μας στη μάζα. Μόνοι μας μπορούμε να καταφέρουμε πολύ λίγα, αλλά όλοι μαζί, ενώνοντας τις δυνάμεις μας, μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά. Γιατί ο καθένας έχει τη δική του δύναμη και τα δικά του χαρίσματα να προσφέρει στον κόσμο μας. Εσύ έχεις μεγάλα όνειρα για τη ζωή σου. Αν θες να πας γρήγορα, πήγαινε μόνος και κράτα το όνειρό σου σαν μια γλυκιά ανάμνηση. Αν θες όμως να πας μακριά, πήγαινε με άλλους και τότε μόνο το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα.
0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

ψυχρά. Την είδα πάλι το σύννεφο της πάλι γεμάτο αστραπές.

0: Σαν σήμερα, την 1η του Φλεβάρη του 2022, δολοφονήθηκε από οπαδούς του ΠΑΟΚ ο 19χρονος Άλκης Καμπανός. Οι δράστες δεν είχαν προσωπικές διαφορές με τον Άλκη. Στο πρόσωπό του έβλεπαν έναν αντίπαλο, έναν εχθρό και έβαλαν στόχο να τον εξοντώσουν.
1: Εκείνο το βράδυ, ο Άλκης βρισκόταν με την παρέα του στα σκαλοπάτια της εισόδου μιας πολυκατοικίας στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης. Τότε, δύο αυτοκίνητα με χούλιγκαν του ΠΑΟΚ σταμάτησαν και το ρώτησαν τι ομάδα είναι. Ο Άλκης απάντησε ότι είναι Άρης και τότε οι δράστες του επιτέθηκαν με ρόπαλα, μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα. Ο Άλκης έχασε τη ζωή του λίγο αργότερα από ακατάσχετη αιμορραγία.
0: Η υπόθεση του Άλκη έδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο πού μπορεί να οδηγήσει ο φανατισμός και η ανωνυμία της ομάδας. Με αφορμή λοιπόν αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα εναντίον οπαδού ομάδας, θα συζητήσουμε για τον χουλιγκανισμό, τους λόγους που κάποιος φανατίζεται και φτάνει σε σημείο να βιοπραγήσει και να εγκληματίσει, αλλά και πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε ατομικά και ως κοινωνία, ώστε να προλάβουμε τέτοια φαινόμενα, αντιμετωπίζοντας τους άλλους με ανθρωπιά, κατανόηση, ενσυναίσθηση και σεβασμό.

0: Η βία στα γήπεδα και η χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων θεωρείται ευρέως μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τον αθλητισμό σήμερα, καθώς υπονομεύει τις αξίες της ακαιρεότητας, του εφαγωνίζεσαι και της ευγενούς άμυλας. Ποια είναι η άποψή σας για το φαινόμενο αυτό?
1: Η οπαδική βία δεν είναι ένα απλό αθλητικό πρόβλημα, αλλά μία μορφή κοινωνικής παθογένειας. Εκδηλώνεται με σωματικές επιθέσεις, υλικές ζημιές, λεκτική βία και ρατσιστικές συμπεριφορές. Συχνά το φαινόμενο μετατοπίζεται και εκτός γηπέδων, για παράδειγμα σε γειτονιές ή μέσω διαδικτύου, καθιστώντας τον έλεγχό του ακόμα πιο δύσκολο.

0: πιστεύετε ότι είναι οι αιτίες του φαινομένου?
1: Οι αιτίες του φαινομένου είναι αρχικά η κοινωνική απογοήτευση. Πολλοί νέοι εκτονώνουν την οργή τους για την ανεργία ή την έλλειψη προοπτικής μέσω της οπαδικής ταυτότητας. Η νοοτροπία της συμμορίας. Οι σύνδεσμοι οπαδών λειτουργούν ενίοτε ως κλειστές ομάδες που προσφέρουν το αίσθημα ανήκειν, αλλά καλλιεργούν το μίσος για τον εχθρό. Η σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα. Η βία στα γήπεδα συχνά λειτουργεί ως προκάλημα για παράνομες δραστηριότητες, όπως είναι τα ναρκωτικά και η προστασία. Επίσης, υπάρχουν εμπριστικές δηλώσεις, παράγοντες και μέσα μαζικής ενημέρωσης που χρησιμοποιούν πολεμική ρητορική, τροφοδοτούν το φανατισμό των οπαδών. Και τέλος, ο ρατσισμός και διαφορετικές προτιμήσεις στην υποστήριξη μιας ομάδας.

0: Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ποιες είναι οι συνέπειες?
1: Η πιο τραγική συνέπεια με περιστατικά που έχουν συγκλονίσει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι η απώλεια ανθρώπινων ζώων. Επίσης, η υποβάθμιση του αθλήματος. Οι άδειες εξέδρες και οι συνεχείς διακοπές αγώνων διώχνουν τις οικογένειες από τα γήπεδα και μειώνουν την εμπορική αξία του προϊόντος. Η οικονομική επιβάρυνση. Οι καταστροφές σε δημόσια περιουσία και το τεράστιο κόστος της αστυνόμευσης επιβαρύνουν το φορολογούμενο πολίτη. Και υπάρχει διεθνής διασυρμός. Η χώρα εκτίθεται διεθνώς σε κίνδυνο αποκλεισμού των ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

0: Τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να εξαλειφθεί αυτό το νοσηρό φαινόμενο?
1: Μπορεί να υπάρξει ψηφιακός έλεγχος, δηλαδή πλήρης εφαρμογή της ταυτοποίησης μέσω του gov.gr wallet για την είσοδο στα γήπεδα, ώστε να γνωρίζουν οι αρχές ποιος βρίσκεται σε κάθε κάθισμα. Να υπάρξουν αυστηρές ποινές φυλάξης χωρίς αναστολή για όσοι λαμβάνονται για οπαδική βία. Επίσης, επιβολή εξοδοτικών προστήμων ή αφαίρεσης βαθμών στις ομάδες που δεν συνεργάζονται με τις αρχές για την ταυτοποίηση ταραχοποιών. Να γίνει εισαγωγή προγραμμάτων στα σχολεία για την καλλιέργεια του φύλαθλου πνεύματος και την αποδόμηση του τυφλού φανατισμού. Και τέλος, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας να λειτουργεί με αυξημένες αρμοδιότητες για την άμεση διακοπή αγώνων όταν εντοπίζονται επικίνδυνες συμπεριφορές.

0: Ο χουλιγκανισμός είναι οπαδική βία.
1: Ναι, ο χουλιγκανισμός αποτελεί την πιο ακραία μορφή οπαδικής βίας. Πρόκειται για βίες και ανάρμοστες συμπεριφορές από οπαδούς αθλητικών ομάδων, οι οποίες περιλαμβάνουν συγκρούσεις εντός-εκτός γηπέδων, βανδαλισμούς και ρατσιστική υβριστική συμπεριφορά. Αν και παραδοσιακά συνδέεται με το ποδόσφαιρο, εκδηλώνεται και σε άλλα αθλήματα.
0: Συνοπτικά, ο χουλιγκανισμός μετατρέπει τον αθλητισμό σε πεδίο μάχης, ξεφεύγοντας από τα όρια του υγιούς οπαδισμού.

0: Πηγαίνουμε στα γήπεδα για να χαρούμε και όχι για να χαθούμε.
1: Το ποδόσφαιρο είναι γιορτή, όχι πόλεμο.
2: Αντίπαλοι στο γήπεδο, φίλοι έξω από αυτό. Μη σκοτώνετε το άθλημα που αγαπάμε.
1: Σεβασμός στον αντίπαλο. Σεβασμός στη ζωή.
2: Ο αθλητισμός ενώνει, η βία χωρίζει.
1: Οπαδός, όχι δολοφόνος.
2: Όχι στη βία, ναι στον αθλητισμό.
0: Για κάθε άλλη μνήμη και αφύπνιση για το τέλος της οπαδικής βίας.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Παιδιά, τα μάθατε?
5: Τι να μάθουμε?
4: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
5: Δηλαδή?
4: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
6: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
5: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
0: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!
3: Διαβάσατε για αύριο?
7: Όχι!
8: Αλλά ετοιμάσαμε εκπομπή! Ojalá
9: que lo mío nunca se mude. Μαθητικό ραδιόφωνο, γιατί η φωνή μας πιάνει παντού.
10: Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα Χαμός On Air από το 7ο Γελ Καλαμαριάς.
11: Και κάνουμε χαμός στο ράδιο αυτό, πάντα στο ρυθμό.
12: Θα μας βρείτε στο European School Radio.
13: Παρακαλώ, ο Δόκτωρ Σέπαρντ. Εδώ Πάκερ, ο μπάτλερ του Φέρνλι. Μπορείτε να έρθετε αμέσως, κύριε. Δολοφόσαμε τον κύριο Ακρόιντ.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια, είμαι ο Χαράλα από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιά. Σήμερα θα σας μιλήσω για τον Bob Marley. Ο Robert Bob Nesta Marley ήταν Τζαμαϊκανός τραγουδιστής, συνθέτης, κιθαρίστας και ακτιβιστής. Είναι Εβραίος ο πιο γνωστός ρέγγι καλλιτέχνης. Γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου του 1945. Ο Marley γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό, το 9 Miles, του Saint Anne Parish στη Τζαμάικα. Το 1963, ο Bob Marley, ο Bonnie Livingston, ο Peter Mackingston, ο Junior Braithwaite, ο Barley Kellos και ο Jerry Smith δημιούργησαν ένα συγκρότημα. Αποκαλώντας τους εαυτούς τους The Wailers. Τα πιο διάσημα τραγούδια ήταν No Woman No Cry, Could You Be Loved, Buffalo Soldier, Feel It To Birds. Τον Ιούλιο του 1977 διαγνώστηκε και κοίθηκε μελάνωμα στα πόδια του Marley, για το οποίο πίστευε ο ίδιος ότι ήταν τραύμα από το ποδόσφαιρο. Αρνήθηκε όμως τον ακροτηριασμό. Πέθανε το πρωί στις 11 Μαΐου του 1981 στο νοσοκομείο στο Μαϊάμι της Φλόριντας σε ηλικία 36 ετών. Ήμουν ο Χαράλαμπος από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιά και σας μίλησα για τον Bob Marley. Γεια!
4: European School Radio, το πρώτο μαθητή.

0: Φαντασία, χιούμορ και μαγεία από το στόμα της γιαγιάς μας ακούμε με μανία.
1: Πριγκίπες, πριγκίπισσες στα κάστρα βλέπουνε μαζί τα άστρα.
2: Δράκοι, μάγισσες κακά μας παρακολουθούνε πονηρά και φέρνουνε τη συμφορά.
3: Όμως τελικά πάντα το καλό και η αγάπη τα νικά.
4: Οι ρίζες μας, η δύναμή μας, είναι η παράδοσή μας.
5: Γι' αυτό μην αργοπορείτε και στις γιαγιάς την αγκαλιά τώρα χωθείτε.
6: Γιατί της γιαγιάς τα παραμύθια λένε πάντα την αλήθεια.
7: Κότσινη κλωστή διμένη, στην ανέμη τυλιγμένη, δώσ' της κλώτσον μπάτσον να γυρίσει, παραμύθι να αρκινήσει.
8: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
9: Ελληνικά μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ελλάδα έχει συνυπογράψει από το 1981 τη Συνθήκη της UNESCO για την προστασία των μνημείων και χωρών παγκόσμιας κληρονομιάς. Στόχος της UNESCO είναι η προστασία από κάθε είδους φθορά και καταστροφή, προκειμένου αυτά να κληροδοτηθούν στις γενιές του μέλλοντος. Στη συνέχεια αναφέρουμε τα ελληνικά μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
10: Αρχαιολογικός χώρος Ακροπόλεως. Αρχαιολογικός χώρος Δελφών. Ιερέα του Ασκληπιού στην Επίδαυρο. Άγιον Όρος Άφης.
11: Μετέωρα. Παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά μνημεία Θεσσαλονίκης. Ενδεικτικά. Ροντόντα, ναός Αγίου Δημητρίου, βυζαντινά λουτρά, τείχη της Θεσσαλονίκης.
12: Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Αρχαιολογικός χώρος Ολυμπίας.
13: Αρχαιολογικός χώρος Μυστρά. Αρχαιολογικός χώρος Δήλου. Μονή Δαφνίου. Μονή Οσίου Λουκά και Νέα Μονή Χίου.
14: Αρχαιολογικός χώρος Ηρέου Σάμου. Αρχαιολογική χώρη Μυκηνών και Τήρινθας. Ναός Επικουρίου Απόλλωνας Βάσης.
15: Αρχαιολογικός χώρος Βεργίνας.
16: Παλιά πόλη της Κέρκυρας.
8: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
17: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top After.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Stop! Αν έχεις τσακωθεί ποτέ στο σχολείο, αυτό το podcast είναι για σένα.
1: Και αν δεν έχεις τσακωθεί ποτέ, μάλλον δεν πας σχολείο.
0: Καλώς ήρθατε στο Peace Challenge.
1: Το podcast που προσπαθεί να λύσει καυγάδες χωρίς φωνές, χωρίς απουσίες και πάμε στο διευθυντή.

0: Challenge νούμερο 1. Νίκο, εξήγησε τι είναι η σχολική διαμεσολάβηση σε 15 δευτερόλεπτα. Αν αποτύχεις, κάνεις 50 push-ups έξω στη βροχή.
1: Okay. Η σχολική διαμεσολάβηση είναι όταν μαθητές που έχουν τσακωθεί μιλάνε με τη βοήθεια άλλων μαθητών για να βρουν λύση χωρίς φωνές, κακίες και Instagram stories.
0: Επιβίωσες και σωστός μάλιστα.

0: Νίκο, πήρες το στυλό μου.
1: Δεν το πήρα, το δανείστηκα για πάντα.
0: Και το θρανείο και τη θέση και την υπομονή μου.
1: Οκ, νομίζω έχουμε θέμα.
0: Challenge νούμερο 2. Τι δεν κάνουμε.
1: Όχι φωνές, όχι βρισιές και όχι θα το πω στα ομαδική.
0: Ζητάμε διαμεσολάβηση.

0: Βήμα 1. Ακούμε χωρίς να πετάμε ατάκες τύπου ναι αλλά.
1: Βήμα νούμερο 2. Λέμε πως νιώθουμε, όχι να λέμε ότι φταίει ο άλλος.

0: Βήμα 3. Προτείνουμε λύσεις.
1: Βήμα 4. Διαλέγουμε λύση που δεν αφήνει κανένα θυμωμένο.
0: Σπάνιο, αλλά γίνεται. Yeah.

0: Μα γιατί να διαλέξω σχολική διαμεσολάβηση αντί για καυγά?
1: Γιατί δεν μπλέκεις, δεν τιμωρείσαι, δεν γίνεσαι meme και μαθαίνεις να λύνεις προβλήματα σαν ενήλικας. Σοκ!
0: Και γιατί είναι win-win και όχι win εγώ και lose εσύ.

0: Ερώτηση. Ο διαμεσολαβητής Α είναι διαιτητής, Β παίρνει το μέρος κάποιου ή Γ ακούγει τους δύο.
1: Η σωστή απάντηση είναι... το Γ. Δεν είναι ούτε αστυνομία και ούτε δικαστής.
2: Yeah. I know sometimes things may not always make sense to you right now. But hey, what daddy always tell you? Straighten up, little soldier. Stiffen up that upper lip. What you crying about? You got me? Haley, I
1: know you. Οι καυγάδες στο σχολείο είναι αναπόφευκτοι.
2: I can see you sad, even when you smile, even when you laugh. I can see it in your eyes. Deep inside, you wanna cry, cause you're scared. I ain't there, daddy's with you in your prayers. No more crying.
0: Αλλά το πώς τους κλείνουμε είναι επιλογή.
2: You girl and you better know it. What all we got in this world? When it spins, when it swirls, when it whirls, when it twirls. Two little beautiful girls looking puzzled in it.
1: Και γι' αυτό δέξου το Peace Challenge.
2: On the news, I try to keep you sheltered from it, but somehow it seems the harder that I try to do that, the more it backfires on me.
0: Μίλα.
1: Άκου.
0: Σεβάσου.
1: Και μη μου πεις.
0: Ηρέμησε.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Σαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο.
5: Διαβάσατε για αύριο?
6: Όχι.
7: Αλλά ετοιμάζουμε εκπομπή.
8: Ojalá que lo mío nunca se mude.
9: Μαθητικό ραδιόφωνο, γιατί η φωνή μας πιάνει παντού.
10: Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα Χαμός On Air από το 7ο ΓΕΛ Καλαμαριάς.
11: Και κάνουμε χαμό στο ράδιο αυτό, πάντα στο ρυθμό.
12: Θα μας βρείτε στο European School.

Εδώ θα ακούσετε μια σειρά επεισοδίων με μύθους του Εσώπου με τον μοναδικό τρόπο που ξέρει η ομάδα του Ρέδιο Περίχαρος. Καλή σας ακρόαση!

0: European School Radio.
1: Η νέα δοσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Αγαπητές ακροατές, καλώς ήρθατε.
6: Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πηγές ενέργειας.
7: Πηγές ενέργειας έχουμε οι ανανεώσιμες και οι μη ανανεώσιμες.
8: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι καλύτερες.
9: Όταν λέμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εννοούμε
10: ήλιος, αέρας,
11: βιομάζα,
12: δηλαδή δέντρα και φύτα της φύσης.
13: Και το νερό.
14: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν μολύνουν το περιβάλλον
15: και είναι ανεξάντλητες.
16: Κοστίζουν πολλά χρήματα.
17: Και οι άνθρωποι τις έχουν ξεχάσει.
18: Γι' αυτό προτιμούν τις μη ανανεώσιμες πηγές.
19: Δηλαδή πετρέλαιο,
20: άνθρακες, φυσικό αέριο,
21: πυρηνική ενέργεια.
22: Όμως οι ανανεώσιμες πηγές μολύνουν το περιβάλλον.
23: Όμως δεν κοστίζουν πολλά χρήματα.
24: Και οι άνθρωποι παίρνουν μεγάλες ποσότητες.
25: Με πολύ λιγότερα λεφτά.
26: Αλλά μολύνουν το περιβάλλον.
27: Καλοί μου ακροατές, καταλάβατε πως πρέπει
28: χρησιμοποιούμε

European School Radio, εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Ελάτε να αγκαλιάσουμε τη γη μας μέσα στα λουλούδια και τις ουράνιες ομορφιές.
2: Ελάτε να αγκαλιάσουμε τη γη μας με τις κοιλάδες και τις ψηλές αετοκορφές.
1: Ελάτε να αγκαλιάσουμε τη γη μας, να αφήσουμε έξω πολέμους, κακίες και πυρηνικές καταστροφές.
2: Ελάτε να αγκαλιάσουμε τη γη μας, την άγρια και ήρεμη ζωή μας.
1: Ελάτε να αγκαλιάσουμε τη γη μας, να γυρίσουμε πλάτη στη πλαστική την ύπαρξή μας.
2: Ελάτε να αγκαλιάσουμε τη γη μας, να στείλουμε μήνυμα στα μήκη και τα πλάτη της ψυχής μας.
1: Ελάτε να αγκαλιάσουμε τη γη μας, όλες οι χώρες μια αγκαλιά για την καλή μας.
2: Ελάτε να αγκαλιάσουμε τη γη μας, την μάνα μας και την απαντοχή μας.
0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: place where he's truly free and a captive. In just one verse, he expressed this. The endless and impossible effort of man to be convinced feel truly free. Good night, Mama. This world will never change. Good night.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.
3: Ναι, παρακαλώ, ο Dr. Shepard. Εδώ Πάκερ, ο μπάτλερ του Φέρνλι. Μπορείτε να έρθετε αμέσως, κύριε. Δολοφόσαν τον κύριο Ακρόιντ.
4: Το παίρνουμε από το
5: Ραδιοπερίπαλος.
6: Ο αγμένος μας περίχαρος έκανε καινούριους φίλους. Και η καινούρια του φίλη είναι μια πολύ καλή κυρία που είναι καλλιτέχνης, η κυρία Παρασκευά. Οι δημοσιογράφοι του Ράδιο Περίχαρος κάνουν ερωτήσεις στην κυρία Παρασκευά. Και η κυρία Παρασκευά απαντάει.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Σύντομη εκπομπή για κινηματογράφο, θέατρο, βιβλίο, πολιτισμό.

0: Ράδιο Ακρίτες, ο δικός μας σταθμός, οι δικές μας στιγμές. Μακριά από εσάς, μα πάντα κοντά στις καρδιές σας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να έρθουμε στο γραφείο σας. Είμαστε μαθητές του πρώτου Γενικού Λυκείου Ελευθερίου Κορδελίου και στο πλαίσιο του προγράμματος Σχόλια Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μία από τις δράσεις που συντονίζουμε είναι για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Θα θέλαμε λοιπόν να σας θέσουμε ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υποδομές στην περιφέρειά μας, ώστε να κατανοήσουμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσω της χρηματοδότησης έργων υποδομών.
3: Ωραία. Να πω ότι χαίρομαι πολύ που με επισκεφθήκατε. Είναι χαρά μου που είσαστε εδώ και να σας απαντήσω σε ό,τι ερωτήματα έχετε προκειμένου να υλοποιήσετε τη δράση
4: σύντομη
3: που έχετε αναλάβει.
4: Σύντομη εκπομπή για κινηματογράφο, θέατρο, βιβλίο, πολιτισμό.

0: Σύντομη εκπομπή για κινηματογράφο, θέατρο, βιβλίο, πολιτισμό.
1: Στα πλαίσια των παρουσιάσεών μας στο Φεστιβάλ Ρητορικής που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος την Κυριακή 17 Μαΐου, προετοιμάσαμε και παρουσιάσαμε αποσπάσματα
2: από το βιβλίο της Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη «Εμένα με νοιάζει» και της Μαρίας Φραγιά «Το αλφαβητάρι της φύσης».
1: Οι παρουσιάσεις έγιναν
2: στην κατηγορία «Εκφραστική ανάγνωση».
3: Το φθινόπωρο, λες και είχε ξεχάσει να έρθει στον Ανθόπυργο. Τα κυκλάμινα ολάνθιστα είχαν κάνει με ανεξιδί το χώμα. Κανένα συννεφάκι στο γέλαστο ουρανό. Η θάλασσα, σαν να είχε ξεθαρέψει, σαν να είχε ξεγελαστεί, ζεσθενόταν ακίματη κάτω από το ξανθό ήλιο. Ξεγελάστηκε και ο Κυραλέκος, όπως τον ονόμαζαν τώρα τα παιδιά. Ξεγελάστηκε από αυτή την καλοσύνη. Πήρε τον πανιερό του, καβάλισε το ποδήλατο της κυρεφθενιάς και τράβηξε για να κολυμπήσει. Λάτρευε τη θάλασσα και τυχαιόταν ώσπου να κρυώσει για καλά ο καιρός. Ήταν έτοιμος να πάρει φόρα να κάνει βουτιά όταν... Η θάλασσα, όπως ερχόταν μαλακά και έγλυφε το βοτσαλάκι εκεί στα πόδια του, κουβαλούσε μαζί της και κάτι γλιώδες, κάτι βρώμικο. Δεν πίστεψε σε αυτό που ολοφάνερα έβλεπαν τα μάτια του ο Κυραλέκος. Γονάτισε. Έπιασε ένα βότσαλο. Το βότσαλο είχε χάσει τη λάμψη του. Τα χρώματα του ήταν μουντά. Είχε κάτι το... πεθαμένο το βότσαλο. Ρίγησε ο δάσκαλος. Δεν ήξερε αν ήταν κάτι από τη φθινοπορεινή δροσιά ή αν... Η κρυάδα που ένιωσε ήταν από τη φοβερή σκέψη που πέρασε από το μυαλό του. Το εργοστάσιο, σκέφτηκε. Το εργοστάσιο μόλυνε την περιοχή. Απόβλητα είναι χυμένα εδώ. Τώρα δεν είχε πια καμιά διάθεση για μπάνιο. Μηχανικά φόρεσε την μπλούζα του, έφερε μετά το βοτσαλάκι στη μύτη του. Μια ιδιαστική μυρωδιά του ανεστάτωσε το στομάχι, του έφερε αναγούλα. Έπιασε άμμο στη χούφτα του. Και η άμμο δεν ήταν σημαίνια, μα κολλούσε την παλάμη του. Τον γλίτσιασε. Θαρρείς πως καμπούριασε ξαφνικά ο Κυραλέκος. Θαρρείς. Και σε μια στιγμή γέρασε. Το εργοστάσιο είχε ανοίξει αγωγό κάπου τριγύρω και χύνει τα βρώμικα νερά του στη θάλασσα. Εδώ, σε αυτή τη μεριά που κολυμπούν παιδιά. Η σκέψη αυτή, η λέξη αυτή, τα παιδιά, ήταν το ευαίσθητο σημείο του δασκάλου. Χιλιάδες κουδουνάκια κουδούνισαν μέσα του. Κουδούνια κινδύνου. Βιαστικά τώρα, ντύθηκε σαν τρελός, ανέβηκε στο ποδήλατό του, τράβηξε για το χωριό. Έπρεπε να ειδοποιήσει την αστυνομία. Έπρεπε.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια ξακουστή πολιτεία, ζούσε ένας ανόητος και περήφανος βασιλιάς. Ήταν αλήθεια πάρα πολύ πλούσιος. Ό,τι ζητούσε, μπορούσε να το αγοράσει αμέσως. Μια μέρα, πρωί-πρωί, μπήκε, αλαφιασμένος, στο δωμάτιο του βασιλιά, ο πρωθυπουργός του. «Μεγαλειότατε! Συγγνώμη για την ενόχληση, αλλά συμβαίνει κάτι τρομερό. Κάποιος έσπασε με τσεκούρι χθες το βράδυ όλα τα τεπόζιτα με το νερό και δεν υπάρχει σταγόνα σε όλο το παλάτι». Ο βασιλιάς πρόσταξε να φτιάξουν αμέσως καινούρια βαρέλια και να τα ξαναγεμίσουν. Ύστερα χτύπησε τα χέρια του να του φέρουν το πρωινό του. «Αδύνατον», ήρθε η απάντηση του αρχιμάγειρα. «Δεν έχω νερό, ούτε τα φρούτα σας να πλύνω, ούτε τα αγαπημένα σας βουτήματα να σας φτιάξω, αλλά ούτε και το μεσημεριανό σας φαγητό να μαγειρέψω». «Γρήγορα το μπάνιο μου», φώναξε θυμωμένος ο βασιλιάς. «Αδύνατον», ήρθε η απάντηση του αρχιθαλάμη Πόλου. «Δεν υπάρχει νερό, ούτε για να πληθείτε, ούτε για να λουστείτε». Πάνω στην ώρα, να και ο πρωθυπουργός. «Μεγαλειότατε, δυστυχώς, νερό δεν υπάρχει πουθενά. Στέρεψαν όλα τα πηγάδια, ξεράθηκαν όλες οι λίμνες και τα ποτάμια. Δεν υπάρχει ούτε σταγόνα νερό σε ολόκληρο το βασίλειο. Στείλτε λοιπόν εμπόρους να μ' αγοράσουν από τις γειτονικές χώρες. Πληρώνω όσο», απάντησε φουρκισμένος ο βασιλιάς. Έτσι και έγινε. Και για 2-3 εβδομάδες πλήρωνε ο βασιλιάς το νερό χρυσά.

Μα ο λαός του διψούσε και πεινούσε και άρχισε να ξαγριώνεται. Κάποτε άδειασε και το βασιλικό θησαυροφυλάκιο και άρχισε το μεγάλο δράμα. Ο άλλοτε παντοδύναμος βασιλιάς τριγύριζε άπλητος και βρωμερός, διψασμένος και νηστικός, μέσα σε ένα μαραμένο κήπο και ένα παλάτι που έζαχνε αποπνικτικά. Και μια νύχτα που έξω από το παλάτι είχε μαζευτεί ο λαός του και χτυπούσε αγριεμένες πόρτες ζητώντας εκδίκηση, καθώς ψινόταν στον πυρετό, σιγοψιθύρισε. Έπρεπε να το ξέρω πως όλα τα λεφτά του κόσμου δεν μπορούν να αγοράσουν τους πραγματικούς θησαυρούς που η φύση δίνει δωρεάν σε όλα τα πλάσματά της. Και ξεψύχησε. Ενώ την ίδια στιγμή μία απαλή βροχούλα άρχισε να βλακώνει τα παράθυρά του.

0: Αυτό που θα ακούσετε δεν είναι ιστορία από βιβλίο.
1: Είναι αληθινές φωνές, ζωντανές μαρτυρίες.
2: Δύο φωνές ανθρώπων που έζησαν μια νομιλιά των παιδικών χρόνων.
1: Η ευτυχία των απλών καθημερινών στιγμών.
3: Αλλά και τον πόνο του ξεριζωμού, της απώλειας.
4: Φωνές από δύο κατερχόμενα χωριά του τόπου μας. Τη Λύση και το Παλέκηθο.
5: Και τις ακούμε για να γνωρίσουμε, για να μην σβήσουν, για να διεκδικήσουμε.
6: Ας πάμε πίσω, στα παλιά, όταν
7: υπήρχαν χωριά γεμάτα ζωή,
8: παιδιά που έπαιζαν ελεύθερα.
5: Ας πάμε πίσω στα παλιά, όταν
9: δικά μας χρόνια ήταν χαρούμενα, παίζαμε μες στις αυλές, μες στους δρόμους.
10: Είμαστε όλο χαρά, όλο ευτυχία.
11: Αναμνήσεις, στιγμές που μένουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά.
12: Πάρα πολλά καλά στο τόσο καλά που δεν τα θυμάσαι. Η εκκλησία μας της Παναγίας, το σίκαλι μας, ο Παύλος Λιασίδης, ο Γρηγόρης ο Αυξεντίου.
13: Μνήμες από το Παλαίκηθρο, ένα χωριό που κάποτε έσφιζε από ζωή.
14: Η εκκλησία μας ήταν της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας και γινόταν πανηγύρι στις 2 του Φεβράρι. 2 Φεβρουαρίου είναι η Παπαντή και όλα τα γύρω χωριά έρχονταν στο Παλαίκηθρο για το πανηγύρι. Ήταν μεγάλη γιορτή.
15: Ας πάμε πίσω στα παλιά, όταν
16: Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι ζούσαν μαζί.
14: Ζούσαμε ειρηνικά μαζί με τους Τουρκοκύπριους. Γίνονταν γάμοι δικοί μας, έρχονταν οι Τουρκοκύπροι στο γάμο, έρχονταν στο πανηγύρι. Όταν έγινε τον από εκεί ο γάμος, πηγαίναμε εμείς στο γάμο των Τουρκοκυπρίων.
17: Και ο πατέρας μου ήταν αχώριστος με τους Τούρκους. Ήταν σπίτι μας τη νύχτα που εσχολάναμε από τη δουλειά. Θα είχαμε τραπέζι για τους Τούρκους.
18: Μέχρι που όλα αλλάξαν.
19: Η χαρά έγινε λύπη.
20: Η ξεχνιασιά τρόμος.
21: Η ελευθερία σκλαβιά και πόνος.
22: Ο ήχος άλλαξε.
5: Έγινε κλάμα, φόβος, τρόμος, πανικός.
14: Μετά ήρθε το κακό, η εισβολή.
17: Ακούσαμε με σιρήνες, δεν ξέραμε τίποτα.
14: Στις 20 Ιουλίου, 5 η ώρα το πρωί, χτυπά το τηλέφωνο. Λέω, ποιος να είναι τέτοια ώρα. Και ήταν μια φίλη μου, που το σπίτι της είναι στον Άγιο Παύλο, που συνορεύει με την πράσινη γραμμή. Μου λέει πέφτουν αλεξιπτωτιστές. Μετά άρχισαν οι βομβαρδισμοί και γίνονταν χαμός. Κλειστήκαμε μέσα στο σπίτι.
17: Έλεξα να ζήσαμε μέσα. Ο κόσμος όλος έκλαινε και φεύγε από τα σπίτια. Με ό,τι μπορούσε να πάω.
14: Είχα και την κόρη μου τη μικρή Βρέφος. Μόλις άκουγε το μωρό τους βομβαρδισμούς έκλαιγε. Καταλάβαινε γι' αυτόν ότι κάτι κακό γινόταν.
23: Μέσα στον πόλεμο γεννήθηκε ένα μωρό.
17: Περάσαμε πάρα πολλά. Να έχεις ένα μωρό και να μην ξέρεις να πάρεις. Ένα βρεφούλι μόλις γεννήθηκε. Γιατί ήταν στο νοσοκομείο της Λύσης. Έπρεπε να έρθει σπίτι μια αδερφή μου γιατί έβαλα πόμπες οι Τούρκους.
24: Ο φόβος να κυριαρχεί. Ένας φόβος πρωτόγνωρος.
25: Προς άγνωστο προορισμό, αφήνοντας πίσω μια καλή ζωή.
17: Άμα φεύγεις και τα αεροπλάνα είναι από πάνω σου και βομβαρδίζουν. Κι είσαι, ήμουν 18 χρονών. Έφευγες και αφήνες τη ζωή την καλή και πήγαινες κάπου που δεν ήξερες τι θα γινόταν.
5: Την ώρα της φυγής δεν πήραν παιχνίδια, δεν πήραν τρόφιμα.
17: Φεύγοντας από το σπίτι, πήραμε μόνο τις ψυχές μας. Ο πατέρας μου εβαστούσε μια εικόνα της Παναγίας.
14: Και ξεκινήσαμε με μια βαλίτσα με τα ρούχα των μωρών μόνο. Μετά από πολλή ταλαιπωρία φτάσαμε στην Πάφο.

0: τα ρούχα που φορούσα. Ο πατέρας μου με τις παντόφλες. Και νόμιζα ότι θα γυρίσω.
1: Οι γιαγιάδες μας θυμούνται, κουβαλούν μέσα τους εικόνες και μνήμες που δεν ξεχώριασαν ποτέ.
2: Θυμούνται πόλεμο, φυγή, αγωνία, αλλά και δύναμη, αλληλεγγύη, ελπίδα.
3: Μα πάνω απ' όλα δεν ξέχνουν, δεν μπορούν και δεν θέλουν να ξεχάσουν.
0: Η μάνα μου πάντα έλεγε να πάω στο σπίτι μου κι ας είναι και σε τουρκοκυπριακή διοίκηση. Τόσο πολύ αγαπούσε το χωριό της, γιατί ήταν η ζωή της εκεί.
4: Έρχεται ο Έρυθρος Σταυρός και μας έφερνε και φαγητά και νερό και ρούχα. Είχε μια αίθουσα με βάδι και πιέναμε και μαζεύκαμε ότι δεν είχαμε ούτε κουβέρτες, ούτε σεντόνια, ούτε τίποτα. Επιέναμε εκείνη την αίθουσα τη μεγάλη μέχρι που ρούχα μαζεύκαμε για να φορούμε. Δεν είχε τίποτα. Δεν έφεραμε, δεν έπιασαμε τίποτε μαζί μας για να έχουμε. Νομίσαμε ότι την επόμενη ημέρα θα πηγαίναμε στα σπίτια μας.
5: Κάποιοι γύρισαν πίσω μετά από χρόνια, γεμάτη νοσταλγία και προσμονή.
6: Το σπίτι δεν τους περίμενε, είχε αλλάξει, δεν αναγνώριζαν τίποτα.
7: Ήταν σαν ξένο και όμως κάθε πέτρα τους μιλούσε.
0: Όταν πήγα στο σπίτι, έξω από το σπίτι μου, δεν ήθελα να μπω μέσα. Έμεινα από έξω και έκλαιγα. Το κλάμα που έκαμα, έρημο το σπίτι. Παλιοπράγματα πετάμενα μέσα στο σπίτι. Και ήταν μεγάλο το σπίτι μου στο Παλέκηθρο. Ήταν από τα μεγάλα τα αρχοντικά.
8: Δεν πήραν τίποτα. Τα πράγματά τους, οι θησαυροί τους, όλα έμειναν πίσω.
9: Μόνο οι εικόνες έμειναν σαν παλιές φωτογραφίες μέσα στο μυαλό.
8: Στο μυαλό τους, στην καρδιά τους, εκεί δεν μπορούσε να φτάσει κανείς.
10: Όλα τα άλλα έμειναν εκεί, ανέγγιχτα ή χαμένα για πάντα.
4: Ήταν πόλεμος, ήταν φτώχεια, ήταν αστιότητα. Ήρθαν όλα μες στη ζωή μας απότομα. Τη χαρά επίαμε στη λύπη. Που μικρές εμεγαλώσαμε πολλά.
5: Πώς τα άντεξαν όλα αυτά, πώς κράτησαν τις οικογένειες τους ορθίες.
11: Πού βρήκαν τη δύναμη, την πίστη, τη θέληση να ξαναχτίσουν.
12: Πώς μεγάλωσαν παιδιά με τόσες πνίγες και φόβους.
13: Με υπομονή και καρδιά, με αγάπη και πίστη για το αύριο.
0: Να προσπαθείτε να μαθαίνετε για τα κατεχόμενα μας. Να μαθαίνετε πόσα χωριά είναι από εκεί κατεχόμενα. Πόλεις, μεγάλες, εκκλησίες. Αυτά να σκέφτεστε, ότι κάποτε θα πάτε, εσείς θα πάτε, σίγουρα θα πάτε.
14: Δεν έχουμε φωτογραφίες, δεν είδαμε τα σπίτια τους.
15: Δεν έχουμε πολλά πράγματα από τότε, μόνο τις διηγήσεις τους.
16: Οι ιστορίες τους είναι ο αληθινός μας θησαυρός.
17: Δεν ξεχνώ ούτε στιγμή, όσα κι αν περάσω χρόνια. Τα σπίτια, οι αυλές, οι ανθρώποι ζουν μέσα μας.
18: Θυμάμαι, μιλώ, συνεχίζω. Όσα μας είπαν γίνονται δικά μας λόγια. Για να μην ξεχάσει κανείς, για να θυμάται ο κόσμος, για να ελπίζουμε πως μία μέρα θα ξαναγυρίσουμε.
0: Θεέ μου, τα πεθύμισα τσίρκι τσιρκά τα μέρη, του Κεφαλόβρυσου νερό, του Παλεκύθρου τα γέρη.
19: Θεέ μου, μην τα απογνωρίσαμε. Τον τόπο μας αγαπήσαμε.
20: Γι' αυτό να θα αξιάσουμε.
21: Και θα διεκδικήσουμε.
22: Τώρα
20: Θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
21: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσότη.
22: Γεια σας. Ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
23: Γεια σας. Είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
24: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
25: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
26: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
27: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
28: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
29: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.
30: Είμαστε οι μικροί ρεπόρτερ. Θα εκδώσουμε εφημερίδα, θα μας ακούσετε στο podcast και μια έκπληση για το τέλος.
31: Το νερό θυμάται. Το νερό είναι παντού. Είναι στη θάλασσα, στη βροχή, στα ποτάμια. Το νερό κινείται. Το νερό αλλάζει. Το νερό θυμάται.
32: Εμένα μου αρέσει η θάλασσα. Μου θυμίζει καλοκαίρι.
33: Καλώς ήρθατε στο δικό μας podcast. Είμαστε μαθητές της ΣΥΓΜΑΤΑΣ τάξης και μέσα από αυτή τη δράση θέλουμε να σας παρουσιάσουμε το ημερήσιο πλάνο υγιεινής διατροφής που δημιουργήσαμε μόνοι μας μέσα από συζήτηση, έρευνα και πολύ δημιουργική φαντασία.
34: Αρχικά, μάθαμε τι σημαίνει ισορροπημένη διατροφή και αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε μία μέρα γεμάτη γεύματα που μας δίνουν ενέργεια, δύναμη και τροφικά συστατικά. Κάθε ομάδα ανέλαβε να δημιουργήσει τη δική της μικρή διαφήμιση, παρουσιάζοντας ένα γεύμα της μέρας.
35: Έτσι, το δικό μας προτινόμενο πλάνο. Για πρωινό σας προτείνουμε ένα ζεστό κοινό στο μοτός, που μας βοηθάει να ξεκινάμε τη μέρα με ενέργεια. Για σνακ, διαλέγουμε μία μπάρα δημητριακών, ιδανική για το διάλειμμα. Για μεσημεριανό, δημιουργήσαμε ένα σπιτικό μπέργκετ, τρεπτικό και πιο υγιεινό από τα έτοιμα. Για βραδινό, προτείνουμε μια δροσερή σαλάτα Caesar, χορταστική

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Πιστέψου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: Now you're listening to European School Radio. European School Radio. The first children radio.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια.

0: παιδιά
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Out.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Γεια σας φίλοι ακροατές, είμαστε οι μαθητές της τρίτης τάξης και σήμερα σας καλωσορίζουμε στο σχολικό μας podcast.
1: Στα μονοπάτια της μυθολογίας θα ταξιδέψουμε παρέα πίσω στο χρόνο, εκεί που γεννήθηκαν οι πρώτες ιστορίες για θεούς, τιτάνες και ήρωες.
2: Ένα ταξίδι γεμάτο, θράση, μυστήριο και φαντασία, ετοιμαστείτε λοιπόν!
3: Η τιτανομαχία.
1: Στην αρχή του κόσμου, η γη και ο ουρανός γέννησαν τους πρώτους θεούς, τους τιτάνες. Μα η ειρήνη δεν θα κρατούσε για πάντα. Μια τεράστια μάχη ξεκίνησε.
4: Μαζί μας σήμερα ο Βίας.
5: Δία, πες μας τι συνέβη.
4: Ήμουν ο νεότερος γιος του Κρόνου. Με βοήθησαν τα αδέρφια μου, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτονας. Με τους κεραυνούς μου πολέμησα τους τιτάνες για 10 χρόνια ώσπου νικήσαμε!
2: Έτσι γεννήθηκε μία νέα εποχή, η εποχή των Θεών του Ολύμπου.

0: Και τώρα ας ανέβουμε ψηλά, πολύ ψηλά, εκεί που τα σύννεφα αγγίζουν τον ουρανό και οι θεοί κυβερνούν τον κόσμο.
1: Οι θεοί και οι θεές του Ολύμπου.
2: Εγώ είμαι ο Δίας, βασιλιάς των θεών. Με τον κεραυνό μου φέρνω δικαιοσύνη και προστατεύω θεούς και ανθρώπους.
0: Εγώ είμαι η Ήρα, σύζυγος του Δία και θεά του γάμου. Φροντίζω τις οικογένειες και την αγάπη.
3: Κι εγώ Ποσειδώνος, ο άρχοντας των θαλασσών. Όταν χτυπώ την τριένά μου, τα κύματα σηκώνονται ψηλά.
4: Είμαι η Δήμητρα, θεά της Γεωργίας. Κάθε στάχη που φυτρώνει είναι ευχή δική μου για ζωή και αυθονία.
5: Εγώ είμαι η Αθηνά, θεά της σοφίας και της στρατηγικής. Πιστεύω πως η γνώση είναι το πιο δυνατό όπλο του ανθρώπου.
6: Είμαι Απόλλωνας, θεός του ήλιου, της μουσικής και της ποίησης. Η λύρα μου φωτίζει τις ψυχές όπως ο ήλιος τη γη.
7: Κι εγώ είμαι η Άρτεμη, δίδυμη αδερφή του Απόλλωνα, θεά του κυνηγιού και της Σελήνης. Προστατεύω τη φύση και τα άγρια ζώα.
8: Κι εγώ είμαι ο Άρης, θεός του πολέμου. Μα πίσω από κάθε μάχη κρύβεται και το θάρρος του ήρωα.
9: Είμαι η Αφροδίτη, θεά της ομορφιάς και της αγάπης. Από τον αφρό της θάλασσας γεννήθηκα και όπου υπάρχει αγάπη βρίσκομαι κι εγώ.
10: Γεια σας, είμαι ο Ερμής, αγγελιοφόρος των θεών. Με τα φτερωτά μου σανδάλια μεταφέρω νέα από τον Όλυμπο στη γη. Γρήγορος, πονηρός και πάντα έτοιμος για περιπέτεια.
11: Εγώ είμαι ο Ήφαιστος, θεός της φωτιάς και της τέχνης. Στο εργαστήριό μου σφυρίλατο όπλα, κοσμήματα και θαύματα από μέταλλο και φλόγα.
12: Κι εγώ είμαι η Εστία, θεά της οικογενειακής εστίας. Όσο και μια φλόγα στο τζάκι, υπάρχει αγάπη και ειρήνη στο σπίτι.
13: Τι υπέροχη συντροφιά, 12 θεοί, 12 δυνάμεις που φτιάχνουν τον κόσμο.

Κάποτε οι άνθρωποι ζούσαν στο σκοτάδι, χωρίς φωτιά, χωρίς γνώση. Τότε ένας γενναίος τιτάνας, ο Προμηθέας, αποφάσισε να τους βοηθήσει.

0: Έκλαψα τη φωτιά από τον Όλυμπο και την έδωσα στους ανθρώπους. Ήθελα να μάθω να δημιουργούν και να προδεύουν.
1: Μα ο Δίας θύμωσε και έστειλε στην ανθρωπότητα την Πανδώρα.
2: Μου έδωσαν ένα κουτί και είπα να μην το ανοίξω. Αλλά η περιέργεια με νίκησε. Όταν το άνοιξα, ξεχύθηκαν λύπες, κακίες και ασθένειες. Μα στο τέλος έμεινε μόνο ένα πράγμα.
3: Η ελπίδα. Το πιο πολύτιμο δώρο που ποτέ δεν χάνεται.

0: Και τώρα η τελευταία μας ιστορία. Μετά τον μεγάλο κατακλυσμό, μόνο δύο άνθρωποι επέζησαν, ο Δευκαλίωνας και η Πύρα.
1: Οι θεοί μας είπαν να ρίχνουμε πέτρες πίσω μας και αυτές οι πέτρες μεταμορφώνονταν σε ανθρώπους.
0: Έτσι ξαναγέμισε η γη με ζωή.

0: Μέσα από τη μυθολογία μάθαμε για τη γέννηση του κόσμου, τη δύναμη των θεών και την ελπίδα των ανθρώπων. Η μύθη δεν είναι απλώς παλιές ιστορίες, είναι καθρέφτης της ψυχής μας.
1: Γιατί κάθε θεός αντιπροσωπεύει κάτι μέσα μας, τη σοφία, τη δύναμη, τη δημιουργία, την αγάπη. Και όσο κρατάμε αυτά τα δώρα, ο Όλυμπος θα ζει πάντα στις καρδιές μας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα σας φέρουμε και άλλα συναρπαστικά μυστικά από τον κόσμο των μύθων και των ηρών.
0: Ακούσατε το podcast «Στα μονοπάτια της μυθολογίας». Ευχαριστούμε που ταξιδέψετε μαζί μας. Μέχρι την επόμενη φορά, να έχετε φαντασία, περιέργεια και λίγη
2: τώρα,
0: μαγεία στη ζωή.
2: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
3: Γεια σας!
4: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
3: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
5: Θα θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
6: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
3: Είμαστε οι School Guns.
7: Τα αφήσουμε εδώ!
8: Εκπέμπουμε από το Ράδιο Περίκαρος!
9: Ο αγαπημένος μας Περίκαρος έκανε καινούριους φίλους και η καινούργια του φίλη είναι μια πολύ καλή κυρία που είναι καλλιτέχνης, η κυρία Παρασκευά. Οι δημοσιογράφοι του Ράδιο Περίκαρος κάνουν ερωτήσεις στην κυρία Παρασκευά και η κυρία Παρασκευά απαντάει.
10: Επίσης, με την κυρία Παρασκευά συμμετείχαμε στην έκθεση I'm Not a Doll σε εκδήλωση του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Θα ακούσετε λοιπόν αποσπάσματα τα από την εκπομπή μας με τραγούδια από τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου και τους χτύπους της καρδιάς από την ομάδα μας Ράδιο Περίχαρος.
11: Το νερό στη μουσική μας.

0: τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στη συχνότητα του European School Radio. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτή την ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία που δεκαετίες τώρα κρίνει το μέλλον των εφήβων στη χώρα μας. Θα ακούσουμε παιδιά και γονείς. Σκέψεις που δεν λέγονται εύκολα. Στιγμές που μοιάζουν μικρές, αλλά σημαίνουν πολλά. Ας ανοίξουμε λοιπόν μαζί την πόρτα και ας γίνουμε αόρατοι επισκέπτες στο σπίτι μιας ελληνικής οικογένειας που ζει την αγωνία των Πανελληνίων.
1: Πω, έλα τώρα. Ξημέρωσε κιόλας. Νιστάζω. Πάλι καλά πρόλαβα και κοιμήθηκα 5 ώρες. Αμάν, γράφω άλγεβρα σήμερα και δεν ξέρω καλά την παράγω σύνθετη συνάρτησης ή έτσι νομίζω δηλαδή. Τα θυμάμαι αυτά που διάβασα χτες το βράδυ. Πω πω, αγχώθηκα πάλι. Γιατί να κρίνουμε από έναν βαθμό και αν γράψω χάλια, μετά τι? Όλοι λένε είναι απλώς μια εξέταση, αλλά για μένα μοιάζει σαν να κρίνεται όλη μου η ζωή. Αν η εξεταστέα ήταν άνθρωπος, θα ήταν εκείνη η θεία που έρχεται απρόσκλητη και δεν φεύγει ποτέ. Μπαμπά, μπαμπά, τελειώνεις από το μπάνιο. Άντε, θα αργήσω.
2: Ναι, Ολίνα, τώρα βγαίνω.
0: Και κάπως έτσι μοιάζει ένα συνηθισμένο πρωινό για τα παιδιά του Λυκείου. Ξυπνάνε με το άγχος και κοιμούνται με τις θύψεις. Τα μαθήματα δεν μένουν στο θρανείο, τους ακολουθούν παντού, ακόμα και στον ύπνο τους, ή μάλλον στους εφιάλτες τους. Μετά από μια εξαντλητική μέρα και το δύσκολο αυτό διαγώνισμα, η Ολίνα συναντά τη φίλη της, την Νικολέτα, στο σχόλασμα.
1: Βρε, βρε, βρε! Πώς και από εδώ? Για να ήρθες εσύ στο σχολείο, κάποιος φούρνος τα γκρεμίστηκε.
3: Σταμάτα, ρε φυτούκλα! Με προσβάλλεις τώρα! Μου λείψατε και ήρθα να σας δω. Εσύ καλά είσαι. Φαίνεσαι κάπως. Έγινε τίποτα?
1: Να, έγραφα σήμερα και πάτωσα.
3: Έλα ρε, μην αγχώνεσαι. Ένα διαγώνισμα ήταν. Δεν σημαίνει και τίποτα.
1: Καλά, καλά. Εσύ έτσι λες πάντα. Να δω τι θα λες τον Ιούνιο. Εσύ, τι νέα?
3: Να, μου έστειλε ο Γιώργος.
1: Πω, α, καλά. Δεν τον έχεις κάνει blog?
3: Τον είχα, αλλά τώρα άκου τι έγινε.
1: Όχι, δεν ακούω τίποτα. Τα έχουμε συζητήσει αυτά. Ο μπρο είναι ακατάλληλος.
3: Μα μου ζήτησε συγγνώμη και είπα να το
1: μπρο, όχι. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και θα κάθεσαι να ασχολείσαι με τον Γιώργο. Αφού το ξέρεις ότι θα σε αποσυντονίζει και θα παρατήσει τον στόχο σου. Άσε που εγώ δεν πιστεύω πως έχει αλλάξει. Κάθε φορά τα ίδια λέει.
3: Αμάντρε, ό,τι και να σου πω, δεν με καταλαβαίνεις πια. Η ζωή δεν είναι μόνο μαθήματα και διαβάσματα. Ναι, να περάσουμε εκεί που θέλουμε, αλλά δεν θα τρελαθούμε κιόλας.
1: Το ξέρω πως η ζωή δεν είναι μόνο διαβάσματα και εξετάσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαι τόσο αγχωμένη που δεν μπορώ να ασχοληθώ με κάτι άλλο.
0: Από ό,τι φαίνεται, τα δύο κορίτσια κοιτάζουν με διαφορετικό μάτι τις Πανελλήνιες. Παρόλο που έχουν κοινό στόχο να περάσουν σε κάποια σχολή, έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, καθώς και διαφορετική προσέγγιση. Τα παιδιά όμως δεν είναι τα μόνα που δυσκολεύονται.
4: Φεύγω για ψώνια, θες κάτι?
5: Τα λεφτά να βγάλεις για να πληρώσουμε το φροντιστήριο.
4: Πω πω, το φροντιστήριο, το ξέχασα τελείως. Και ύστερα σου λένε δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Και κάθε μήνα δίνουμε τον νεφρό μας στα φροντιστήρια.
5: Γιατί γίνεται κι αλλιώς? Ας βγει τουλάχιστον κάτι καλό από όλο αυτό.
4: Εγώ τη μικρή δεν τη φοβάμαι. Δεν σηκώνει κεφάλι από τα βιβλία. Και δεν ασχολείται με αγόρια, ούτε έχει μπλέξει με κακές παρέες σαν κάτι άλλους. Θα αριστέψει. Είμαι σίγουρος.
5: Καλά, καλά. Άντε πήγαινε τώρα γιατί θέλω να βάλω και σκούπα.
1: Ρε μαμά, πρέπει να διαβάσω. Άσε τη σκούπα για άλλη ώρα.
5: Καλά, καλά, αγάπη μου.
6: Goal!
1: Και ο Φίλιππος όλη μέρα με το FIFA, πότε θα σταματήσει? Τώρα θα δει τι θα πάθει.
7: Τι κάνεις ρε? Πας καθόλου καλά? Κέρδισα 3-1 και έρχεσαι και μου το κλείνεις?
1: Δεν βάζεις γλώσσα μέσα, λέω εγώ. Δίνω Πανελλήνιες και εσύ όλη μέρα παίζεις FIFA και μου τη λες κιόλας. Πρώτη λυκείου είσαι, όχι δημοτικό.
7: Ρε πας καλά, μας έχεις πρίξει με τα διαβάσματά σου. Υπάρχουν και άλλα πράγματα πέρα από το διάβασμα. Για τσίλαρε λίγο.
1: Τι κάθομαι και λέω κι εγώ? Περιμένω να με καταλάβεις εσύ που όλη μέρα ξύνεσαι. Όταν δεν θα έχεις περάσει πουθενά, θα με θυμηθείς.
7: Σιγάρε, Μάντι. Και ποια είσαι εσύ, μάνα μου? Τουλάχιστον εγώ δεν τρελαίνομαι σαν εσένα. Έχετε φαγωθεί όλοι με τις πανελλήνιες πια. Έλεος!
0: Single player τελικά οι πανελλήνιες. Ο περίγυρης ο ένας μαθητή δεν κατανοεί την πίεση και το άγχος αυτού του μοναχικού δρόμου, ούτε και τα διαχειρίζεται με το σωστό τρόπο. Και τώρα ξεκινάει η μάχη. Ολίνα versus μαθήματα.
1: Λοιπόν, έχω να διαβάσω μαθηματικά για το τεστ. Χημεία ασκήσεις και φυσική επανάληψη τους τύπους. Ποιος είναι πάλι? Ο Δημήτρης! Τέλεια! Ναι?
8: Γεια! Ο Δημήτρης είμαι. Sorry να ενοχλώ.
1: Δημήτρη, δεν ενοχλείς. Απλώς, να, μόλις έκατσα να διαβάσω.
8: Α, εντάξει. Απλώς, να, ήθελα να δω αν είσαι καλά. Τον τελευταίο καιρό φαίνεσαι λίγο αγχωμένη. Συμβαίνει κάτι?
1: Είναι ένα μήνυμα αγχωμένη. Πανελλήνιες δίνω σε 2 μήνες.
8: Ναι, δίκιο έχεις. Μπορούμε όμως, αν δηλαδή θες κι εσύ κάποια στιγμή, να πιούμε έναν καφέ ή κάτι. Εντάξει, ξέρω, τώρα διαβάζεις.
1: Όχι, όχι. Ναι, βασικά τώρα διαβάζω, αλλά ίσως κάποια στιγμή ναι. Γιατί όχι?
8: Τέλεια, θα τα πούμε στο σχολείο. Καλό διάβασμα, bye.
1: Ωραία, πίσω στη φυσική τώρα. Αν και θα ήθελα πολύ να βγω μια βόλτα. Οι μόνοι άνθρωποι που συναναστρέφομαι είναι ο Ευκλήδης, ο Νεύτωνας, άντε και καμιά φορά ο Καβάφης. Ωραία θα ήταν να έβγαινα έστω και για έναν καφέ με τον Δημήτρη.
0: Κάποιοι φαίνεται να δείχνουν συνέστηση. Κάποιοι άλλοι όμως...
5: Ολίνα, γέλα λίγο! Τι θες πάλι ρε μα? Με πήρε τηλέφωνο η καθηγήτριά σου και μου είπε για το διαγώνισμα. Τα πήγες χάλια!
4: Ολίνα, τι λέει η μαμά? Γιατί δεν μας είπες κάτι?
5: Τι να πω ρε μπαμπά, ένα διαγώνισμα ήταν στο κάτω-κάτω.
4: Σε 2 μήνες είναι οι πανελλήνιες, δεν είναι απλά ένα διαγώνισμα.
5: Παράτα με ρε μπαμπά!
7: Καλά σου λέει ο μπαμπάς. Μας το παίζει διαβαστερό παιδί, αλλά πατώνεις τα διαγωνίσματα και μιλάς και όλη μέρα με αγόρια.
4: Αγόρια! Τι αγόρια!
7: Ναι, μιλάει με έναν Δημήτρη.
5: Δημήτρη? Ποιον Δημήτρη?
1: Τίποτα ρε μαμά, ένας μαθητής μου είναι.
5: Αυτός είναι ο λόγος που δεν τα πας καλά στα μαθήματα.
1: Τι λες ρε μαμά? Περνάω όλη τη μέρα στα φροντιστήρια, γυρνάω και διαβάζω μέχρι το βράδυ. Έχω να βγω από στους μήνες και επειδή μίλησα για 2 λεπτά στο τηλέφωνο, μου λες ότι δεν τα πάω καλά στα μαθήματα. Με ρωτάς εγώ πώς νιώθω? Τα εφηβικά χρόνια είναι τα πιο ωραία και ανέμελα, αλλά καμία σχέση. Κάθε μέρα ζω με το άγχος. Όλοι μου οι φίλοι βγαίνουν, ζουν τις ζωές τους και εγώ κάθομαι σπίτι. Έχω βαλτώσει. Δεν αντέχω άλλο.
4: Ολίνα, προσπαθούμε να σε καταλάβουμε, αλλά όπως και να το κάνεις, αγχωνόμαστε κι εμείς.
5: Εντάξει, Ολίνα μου. Ίσως σε πιέζουμε παραπάνω από όσο
7: πρέπει. Έτσι. Ναι, αλλά εμένα, όλο εμένα πρίστε να διαβάσω.
5: Αφού δεν διαβάζω.
4: Μην αλλάζεις θέμαση, όλο στο κινητό είσαι.
7: Άσε με ρε μπαμπά με τις βλακίες.
4: Για πρόσεχε λίγο πώς μιλάς.
5: Φίλπε, γρήγορα στο δωμάτιό
7: σου. Όλο εγώ την πληρώνω εδώ μέσα.
5: Δεν αντέχω άλλο τις φωνές σας.
1: Ηρεμήστε.
0: Όλοι μιλάνε. Κανείς δεν ακούει. Αυτή ήταν μια μέρα από τη ζωή μιας οικογένειας που ζει στο ρυθμό των Πανελληνίων. Άγχος, νεύρα, τρέξιμο, πίεση και όλα αυτά για το μέλλον των παιδιών μας. Τι γίνεται όμως με το παρόν τους σε αυτή την τόσο τρυφερή και ευάλωτη ηλικία? Η προετοιμασία για τις εξετάσεις δεν είναι απλά κάποια διαγωνίσματα παραπάνω, αλλά μια συνεχής πίεση που νιώθουν τα παιδιά όλο το 24ωρο ακολουθώντας εξαντλητικά προγράμματα. Μήπως θα άξιζαν τα παιδιά, και οι γονείς τους φυσικά, ένα πιο ήρεμο παρόν, χωρίς να τραυματίζουν τις σχέσεις τους? Μήπως η επιλογή του αν και τι θα σπουδάσει ένα νέο παιδί θα μπορούσε να μην σημαίνει ένα τόσο μεγάλο βάρος για το ίδιο και τους γύρω του? Η ζωή δεν είναι μόνο εξετάσεις. Είναι αξίες και βιώματα που δεν αποτυπώνονται σε βαθμούς και δεν προσμετρώνται με μόρια. Με αυτές τις σκέψεις θα κλείσουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μέχρι το επόμενο, να περνάτε καλά, χωρίς άγχος, απολαμβάνοντας την κάθε σας στιγμή.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Γεια σας! Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να χαντέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
2: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.
3: Ναι, παρακαλώ, ο Δόκτωρ Σέπαρντ. Εδώ Πάκερ, ο μπάτλερ του Φέρνλι. Μπορείτε να έρθετε αμέσως, κύριε. Δολοφόνησαν τον κύριο Ακρόιντ.
4: Σε λίγο θα βρεθούμε 200 ολόκληρα χρόνια πίσω, στο σκάρωμα της Ελληνικής Επανάστασης. Και ήταν όλοι τους εκεί. Αν στήσετε αυτοί, ίσως μπορέσετε να τους ακούσετε, να κουβεντιάζουν, να μαλώνουν, να λυπούνται και να ελπίζουν. Μέσα από τις φωνές των μαθητών της έκτης τάξης, πρόσωπα που σημάδεψαν ανεξίτηλα την ελληνική ιστορία, ζωντανεύουν ξανά. Κάθονται απέναντι, απαντούν σε ερωτήσεις και μιλούν σαν να είναι εδώ, ξετυλίγοντας το κουβάρι ενός σπουδαίου ταξιδιού.

0: European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Βγάλε άλλη μία φωτογραφία. Τα χέρια μου φαίνονται τεράστια.
2: Μήπως το μέτωπό μου είναι πολύ μεγάλο.
3: Δες πόσο φουσκωμένη είμαι. Κανείς δεν θα με θέλει τώρα.
4: Δεν είμαι αρκετά λεπτός.
1: Δεν είμαι αρκετά όμορφη.
4: Δεν είμαι αρκετά ψηλός.
5: Δεν είμαστε αρκετοί.
6: Γεια σας. Το σημερινό μας podcast έχει να κάνει με τα πρότυπα ομορφιάς. Στο θεατρικό που ακολουθεί, πρωταγωνιστούν τέσσερις φίλοι και συμμαθητές. Η Αθανασία, η Χρύσα, η Νικολέτα και ο Εμμανουήλ. Οι οποίοι θα κληθούν να καταλάβουν αν τελικά είναι αρκετοί.
1: Άκουσες για την ομιλία που θα μας κάνει ένας ειδικός πάνω στο θέμα των προτύπων ομορφιάς?
2: Ναι, το άκουσα. Και μιλώντας γι' αυτό, χθες τσέκαρα το Insta της συμμαθήτριάς μου, της Νάνση, και συνειδητοποίησα ότι πρέπει να χάσω κανένα κιλό. Ίσως και παραπάνω.
3: Καλά, πας καλά. Είσαι 10 φορές καλύτερα από την Νάνση.
4: Καλά, ρε Νικολέτα, πώς κάνεις έτσι? Η Χρύσα δεν είναι μόνη που έχει θέμα με την εμφάνισή της, και εγώ θα ήθελα να είμαι λίγο πιο ψηλός.
1: Καλέ, πάτε καλά. Το πολύ Insta σας έχει κάψει τον εγκέφαλο.
4: Εμείς δεν πάμε καλά, ή εσύ? Δεν μπορεί να μην σου έχει τύχει ούτε μία φορά να θες να αλλάξεις τα πώς δείχνεις.
2: Προσωπικά δεν μου έχει τύχει ποτέ.
1: Ναι, κι εγώ μια χαρά είμαι με το πώς δείχνω.
2: Πω, αρχαία πρώτη ώρα. Θάνατος. Καλά, τα λέμε μετά.
3: Τα λέμε.
4: Άντε, bye. One eternity later.
2: Πώς ήταν το μάθημα? Εγώ με το ζόρι έμεινα ξύπνια.
3: Εγώ μπορώ πως έμεινες ξύπνια. Αν και για να πούμε την αλήθεια, τα μαθηματικά πρώτη ώρα ήταν πολύ χειρότερα.
4: Καλά, θα θέλεις. Φυσική πρώτη ώρα είναι χειρότερα και από τα δύο.
1: Θα τσακώνεστε για πολύ ακόμα ή θα συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε το πρωί? Γιατί την άλλη ώρα είναι και ομιλία.
3: Α, ναι, σωστά. Εγώ στο μάθημα λοιπόν σκεφτόμουν και κατάλαβα ότι αυτό που είναι πιο σημαντικό, ρε παιδιά, είναι το πώς βλέπεις εσύ τον εαυτό σου και όχι πώς σε βλέπουν οι άλλοι.
4: Ένα δίκιο το έχεις. Αλλά δεν είναι εύκολο για κάποιον να μην θέλει να αλλάξει το πώς δείχνει.
2: Ναι, ρε παιδιά, είδατε τη φώτο που ανέβασε χθες η Καρντάσιαν? Το πρόσωπό της έδειχνε τέλειο.
1: Καλά, αυτή έχει κάνει 50 πλαστικές και φοράει και τόσους τόνους make-up.
2: Ναι, αλλά είναι κούκλα και αυτό είναι που μετράει.
3: Τι λες, καλέ, ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι που μετράει.
4: Καλά, καλά. Κάτσε να δούμε τι θα μας πει αυτή και τα λέμε μετά.
6: Τα παιδιά μπήκαν μέσα και η καθηγήτρια άρχισε την παρουσίασή της.
7: Καλημέρα σας, παιδιά. Όπως θα έχετε ενημερωθεί, είμαι εδώ για να σας μιλήσω για τα πρότυπα ομορφιάς και πώς αυτά σας επηρεάζουν. Δεν πρόκειται απλά για μια έρευνα, αλλά για μια παρουσίαση που στοχεύει στις σκέψεις, στα συναισθήματα και στο καλό του καθενός από εσάς. Όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν κάποια άτομα, influencers, όπως λέτε κι εσείς, που επηρεάζουν τη γνώμη μας για την εμφάνισή μας. Για σκεφτείτε. Σπυράκια, ατέλειες, πολλοί από εσάς τα έχετε. Ωστόσο, αν κάποιος κοιτάξει στα social media, μπορεί να αισθανθεί ότι όλοι φαίνονται άψογοι. Πώς γίνεται να ακολουθούν όλες τόσο απλά βήματα στο Get Ready With Me και να είναι τέλειες, μόνο με αυτά, χωρίς κανένα ελάττωμα? Αυτό εν μέρη οφείλεται στα φίλτρα προσώπου και σε άλλες εφαρμογές που σας επιτρέπουν να αλλάξετε την εμφάνισή σας, αδυνατίζοντας το πρόσωπο και το σώμα σας. Η πλειονότητα των εφήβων συμφωνούν ότι το να περνούν λιγότερο χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα ήταν καλύτερο για την αυτοπεποίθησή τους. Το 90% μάλιστα δηλώνουν ότι ακολουθούν τουλάχιστον έναν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος τους κάνει να αισθάνονται λιγότερο όμορφοι. Ανθρώπους που δεν έχουν ζήσει εντός εισαγωγικών καμία στιγμή με έλλειψη αυτοπεποίθησης, κανένα mental breakdown. Μια νέα έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε περισσότερα από 1.000 παιδιά ηλικίας 10 έως 17 ετών, ανακάλυψε ότι ένα στους δύο εφήβους υποστηρίζουν πως οι τοξικές συμβουλές ομορφιάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλάπτουν την αυτοπεποίθησή τους. Άκρος αναμενόμενο, ε! Πάνω από τα μισά των παιδιών γυμνασίου υποστηρίζουν πως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα πρότυπα ομορφιάς που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπροσθέτως, σχεδόν η μισή θεωρούν ουτοπικά τα στάνταρ ομορφιάς. Και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες νέοι βιώνουν διατροφικές διαταραχές, όπως η ανορεξία ή η βουλιμία, καταστρέφοντας τον ίδιο τους τον εαυτό, στην προσπάθειά τους να μεταλλαχθούν σε κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Ωστόσο, αυτό που δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε είναι πως η ομορφιά πηγάζει από μέσα μας. Επιπλέον, το όμορφο είναι κάτι υποκειμενικό και κάθε άνθρωπος βλέπει την ομορφιά και την ασχήμια από τη δική του οπτική γωνία. Κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά και ένας κόσμος γεμάτο τέλειους ανθρώπους δεν θα είχε κανένα απολύτως νόημα. Κάθε άνθρωπος, λοιπόν, είναι μοναδικός. Καθένας με τη δική του ταυτότητα, τις δικές του αναλογίες και τη δική του προσωπικότητα. Τα πρότυπα αλλάζουν από γενιά σε γενιά και η μόδα είναι μια παροδική συνήθεια. Γιατί λοιπόν να υπακούμε σε αυτά, εφόσον ο καθένας μπορεί να είναι ο εαυτός του και αφού έχουμε τη δυνατότητα να τα παραμερίσουμε όλοι μαζί?

0: Παιδιά, πώς σας φάνηκε η παρουσίαση? Εγώ τη βρήκα ενδιαφέρουσα και μ' άρεσε. Τελικά είχατε δίκιο που λέγατε πως τα πρότυπα ομορφιάς φέρνουν μόνο δυστυχία.
1: Εγώ πάντα έχω δίκιο, Εμμανουήλ. Εσένα πώς σου φάνηκε, Χρύσα?
2: Κοίτα, τελικά το πρωί είχες ένα δίκιο, Αθανασία, όπως και εσύ, Νικολέτα. Αλλά και πάλι, όταν όλοι οι άλλοι γύρω σου έχουν τόσο καλή εξωτερική εμφάνιση, δεν μπορώ να αντέξω το να έρθω στο σχολείο χωρίς make-up και να με θεωρούν όλοι την πιο άσχημη.
3: Όπως σου είπαμε πολλές φορές και το πρωί, είναι το μέσα του ανθρώπου που μετράει, όχι το απ' έξω.
0: Πραγματικά, κι εγώ που πίστευα πως το να είσαι ψηλός και κοινασμένος είναι το πιο σημαντικό, τώρα καταλαβαίνω πως μετράνε και άλλα πράγματα, όπως ο χαρακτήρας του ανθρώπου.
1: Το πρωί σύγκρινες τον εαυτό σου με την Άνση, αλλά το ξέρεις ότι σε όλα όσα ανεβάζεις στο TikTok και στο Instagram χρησιμοποιεί πάνω από 5 φίλτρα.
3: Και το ξέρεις πως κάθε μέρα στο σχολείο φοράει πάνω από 2 στρώσεις make-up. Και ας μην αρχίσω να μιλάω καλύτερα για τα lip gloss.
2: Οπότε λέτε πως αυτοί που θεωρείται οι πιο όμορφοι δεν είναι κανονικά έτσι?
1: Ακριβώς αυτό λέμε.
0: Τελικά και εσύ και εγώ καταλάβαμε πως η εμφάνιση ίσως να μην είναι και τα πάντα.

0: Στο τέλος τα παιδιά κατάλαβαν ότι με το να ακολουθείς
1: τώρα,
0: τα παιδιά που μορφάς,
1: θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
3: Τι αρχίζει το μάθημα? Πάλι τα ίδια.
2: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει?
4: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες πάλι?
5: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
6: Τι είναι αυτό? Τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
7: 6-7
8: Ε, ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
3: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
9: Σωστά. Μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
10: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
11: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
12: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
13: Τουλάχιστον να σε αποκαλύψουμε το όνομά μας.
14: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
1: Με παρακαλώ, ο Δόκτωρ Σέπαρντ. Εδώ Πάκερ, ο μπάτλερ του Φέρνλι. Μπορείτε να έρθετε αμέσως, κύριε. Δολοφόσαμε τον κύριο Ακρόιτ.

0: Καλώς ήρθατε σε ακόμη μας
1: του τρίτου ειδικού δημοτικού σχολείου της Σαλονίκης.
0: Πού ονομάζεται?

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να

Danke.

Italian School Radio. Rimanete sintonizzati.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο Podtax.
1: Ένα παπούτσι σε ένα σάκο στην Νέα Υόρκη.
2: Αυτό το podcast είναι πολύ σημαντικό επειδή μας δίνει συμβουλές για να χαιρόμαστε.
3: Να είμαστε όλοι μαζί ομάδα.
4: Γιατί όταν είμαστε ομάδα είμαστε και φίλοι.
5: Γιατί θέλεις να έχεις φίλους?
4: Γιατί μας κάνει χαρούμενος.
5: Γιατί μας κάνει χαρούμενος να έχουμε φίλους?
4: Γιατί παίζουμε.
6: Να κάνουμε αγκαλιές.
7: Να παίζουμε με τους άλλους.
8: Να έχουμε φίλους.
9: Να παίζουμε με τα ζωάκια.
10: Να κάνουμε αστεία στους άλλους.
11: Είναι ωραίο.
5: Γιατί είναι ωραίο?
11: Άμα θέλουν θα τους κάνουν. Αν δεν θέλουν να τους κάνουν.
12: Να διαβάζουμε παραμύθια.
5: Γιατί σε κάνει χαρούμενο να διαβάζεις παραμύθια?
13: Γιατί οι εικόνες είναι πολύ ωραίες.
5: Και
13: είναι τρομακτική ιστορία ή χαρούμενη ιστορία.
5: Και αυτή να τους σου αρέσει περισσότερο, τι σε κάνει χαρούμενο περισσότερο? Να διαβάζεις χαρούμενες ιστορίες ή τρομακτικές ιστορίες?
13: Εμένα μου αρέσουν οι τρομακτικές.
5: Αλήθεια?
13: Ναι. Και
5: δεν σε τρομάζουν?
13: Όχι, εμένα τρομακτικές μου αρέσουν.
5: Αλήθεια?
13: Εμένα. Για μένα τρομακτικές.
5: Μα δεν σας τρομάζουν?
13: Κυρία.
5: Πώς γίνεται αυτό?
13: Έχω ένα βιβλίο που είναι για την έκτη δημοτικού.
5: Έχεις ένα βιβλίο για την έκτη δημοτικού?
13: Ναι.
5: Καλέ, για πες.
13: Και το διαβάζω και είναι πάρα πολύ τρομακτικό.
5: Και τι λέει αυτό το βιβλίο που είναι τρομακτικό?
13: Λέει ότι έχει ένα γίγαντα και ένα λύκο.
5: Και τι κάνουν αυτοί οι δύο?
13: Πολεμάνε.
5: Πολεμάνε?
13: Ναι.
5: Ο γίγαντας και ο λύκος?
13: Ναι.
5: Για ποιο λόγο?
13: Γιατί είναι εχθροί.
5: Πώς λέγεται, τι τίτλο έχει?
13: Ο λύκος και ο γίγαντας.
5: Ο λύκος και ο γίγαντας, το αγαπημένο σου παραμύθι.
13: Ναι, είναι αυτό.
11: Ο έκτορας μου είχε χαρίσει ένα βιβλίο. Ήτανε η κυρία Τακτούλα.
5: Από τις μικρές κυρίες και τις μικρές κυρίες?
11: Όχι, ήταν όλες τις μικρές κυρίες. Και ο Άγιος Βασίλης δεν τις έδωνε τώρα, γιατί ήταν η κυρία Τακτούλα. Έψαχνα στο βιβλίο, το τεράστιο τετράδιο. Όμως μετά τα τελείωσε, της έδωσε ένα δώρο. Αλλά δεν έδειχνε. Της λέει χωρίς καμία αταξία.
14: Να σου πω ένα βιβλίο που γελάω πάρα πολύ. Το κύριο Άτακτο.
11: Όμως, στο κολυμπητήριο, όταν έφυγα από τον πανίκι μέσα στη μαμά μου και στον μπαμπά μου, μου δώσαν ένα παραμύθι. Την Κουκουβάγια, τη Σάρα, τον Πέτρο και δεν θυμάμαι τον μικρό κουκουβαγάκι που τι ήτανε.
15: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Ελάτε να φάτε μακαρόνια με κιούβα στην ταβέρνα Βασιλόπουλος στην Ανατολική Οδό. Βάλτε GPS για να έρθετε και τηλέφωνο 998.
16: Και τώρα η συνέχεια.
17: Να κάνουμε βόλτες με τις γονείς μας.
18: Να προσέχουμε τον εαυτό μας.
19: Θα τολμάμε τη χάλσα.
20: Να φτιάχνουμε γλυκό με τη μαμά.
21: Να περπατάμε στην άμμο.
5: Γιατί μας κάνει χαρούμενος να περπατάμε στην άμμο?
13: Επειδή έχουμε και τη θάλασσα, μπορούμε και θα κολυμπάμε.
22: Να κάνουμε ακροβατικά στο καναπέ με προσοχή.
23: Να πηγαίνουμε διακοπές.
24: Διάλειμμα για διαφημίσεις.
25: Ταξίζει στο Βόρειο Πόλο με ένα άσπρο αεροπλάνο που γράφει πάνω Βόρειο Πόλο.
26: Πηγαίνετε για να βρείτε χιόνι, τον Άγιο Βασίλη και τον Ρούντελφ.
27: Το έλκυθρο και τα ξωτικά και τα ελαφάκια και να βγάλετε φωτογραφία. Με φοράτε γαλότσες και γάντια. Προσοχή, μην αγώσετε ολόκληρη και μην πέσετε.
16: Και τώρα η συνέχεια.
28: Όλα να γυράσουμε.
29: Ήταν κάποιος που πήγε ψηλά ξενοδοχή για τα δωμάτια μου και είπε ναι, είναι στοιχειωμένο. Και πήγε και είδε με φάτο και με είμαι το φάντασμα του μαυρομάτι. Και αυτό είπε τις φορές, είπε διακρίνω τις μαυρίες και το άλλο μάτι. ήταν ένα τζίνι που είχε πάει κάπου που ήταν έναν. Είχαν όλη την ευχή που ήταν να γίνουν ψηλοί. Αλλά η τελευταία γελούσε. Και ξέρεις ποια ήταν η ευχή του? Θα να γίνουν όλοι κοντί.
16: Και τώρα η συνέχεια.
0: Να παίζουμε με τη μαμά και τον μπαμπά.
1: Να πέπατε στη φύση.
2: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό μεσημέρι, καλή ξεκούραση. Ha ha ha!

0: σας μιλήσουμε?
1: Για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Πρέπει να είναι πάντα δίπλα μας ένας μεγάλος. Πέσουμε στο διαδίκτυο, δεν περνάμε 15 λεπτά.
2: Μένω στο διαδίκτυο μόνο μαζί με τους γονείς μου. Τα στοιχεία μου, ούτε το όνομά μου, ούτε που μένω. Μένω στο διαδίκτυο μόνο μαζί με τους γονείς μου. Δεν λέω το όνομά μου, ούτε που μένω.
0: Μην αφήνεις κανένα να σε ενοχλεί.

0: Είμαστε οι μαθητές της εκτής τάξης
1: του τρίτου ειδικού δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκη.
2: Τη εκπομπή μας θα ακούς με καρδούδια, γαλέτσαμε.
3: Και θα μιλήσουμε γιατί μας κάνει να νιώθουμε.
0: Έλατε μαζί μας
4: 5η 30 Απριλίου στις 11 το πρωί.
0: Και καλή απόλαυση!

0: Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που ακούμε συχνά στις ειδήσεις, αλλά ίσως δεν το έχουμε σκεφτεί βαθύτερα. Τη μετανάστευση.
1: Η μετανάστευση είναι όταν άνθρωποι φεύγουν από τη χώρα τους και πηγαίνουν να ζήσουν σε μια άλλη. Αυτό μπορεί να γίνει για λίγο ή και για πάντα.
2: Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που δέχονται πολλούς μετανάστες, γιατί βρίσκεται κοντά σε περιοχές με πολέμους και φτώχεια και είναι πύλη εισόδου προς την Ευρώπη.

0: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί οι άνθρωποι μεταναστεύουν? Γιατί κάποιος να αφήσει το σπίτι του, τους φίλους του και τη χώρα του?
1: Ένας βασικός λόγος είναι ο πόλεμος. Πολλοί άνθρωποι φεύγουν γιατί φοβούνται για τη ζωή τους.
2: Άλλοι φεύγουν λόγω φτώχειας, δεν έχουν δουλειά, φαγητό ή πρόσβαση σε σχολεία και νοσοκομεία.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που μεταναστεύουν για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, να σπουδάσουν, να εργαστούν και να ζήσουν με αξιοπρέπεια.
0: Για αυτούς η μετανάστευση δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά ανάγκη.

0: η Ελλάδα βρίσκεται σε μια δύσκολη γεωγραφική θέση.
1: Πολλοί μετανάστες φτάνουν στα ελληνικά νησιά ή στα σύνορα με πολύ επικίνδυνους τρόπους, συχνά με μικρές βάρκες.
2: Για πολλούς η Ελλάδα δεν είναι ο τελικός προορισμός. Θέλουν να συνεχίσουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά συχνά μένουν εδώ για πολύ καιρό.
0: Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας καλείται να διαχειριστεί μεγάλες μεταναστευτικές ροές.

0: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Οι δομές φιλοξενίας πολλές φορές δεν επαρκούν.
1: Υπάρχουν δυσκολίες στη στέγαση, στη υγειονομική περίθαλψη και στην εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών.
2: Επίσης, η τοπική κοινωνία κάποιες φορές πιέζεται και δημιουργούνται εντάσεις ή παρεξηγήσεις.
0: Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι ίδιοι μετανάστες ζουν σε δύσκολες συνθήκες και νιώθουν φόβο και αβεβαιότητα.

0: Πίσω από τους αριθμούς και τις ειδήσεις υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες, παιδιά, νέοι σαν και εμάς.
1: Η κατανόηση και ο σεβασμός μπορεί να κάνουν μεγάλη διαφορά.
2: Η μετανάστευση είναι ένα δύσκολο και σύνθετο θέμα που αφορά τόσο τη χώρα μας όσο και ολόκληρο τον κόσμο.
0: Το σημαντικό είναι να μαθαίνουμε, να συζητάμε και να δείχνουμε ανθρωπιά.

0: τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του πρώτου γυμνασίου Ταύρου.
2: Είπαμε φέτος να μπούμε κι εμείς στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα.
3: Ξεκινάμε με πολύ μεράκι, αλλά και με αρκετό τρακ.
4: Ελπίζουμε να ακουστεί και η δικιά μας φωνή.
5: Στο πρώτο γυμνάσιο Ταύρου, λοιπόν, σας έχετε καλή ακρόαση και

0: Στη λογοτεχνία, πολλοί συγγραφείς μίλησαν για τον πόλεμο. Ένα από τα κείμενα που μας έκανε να σκεφτούμε ήταν το διήγημα «Γιατί» του Γιάννη Μαγκλή. Σε αυτό, ένα στρατιώτης σκοτώνει έναν εχθρό. Όταν όμως τον πλησιάζει, συνειδητοποιεί πως ο άνθρωπος που βρίσκεται μπροστά του δεν είναι απλώς ένας εχθρός, είναι κάποιος που είχε ζωή, οικογένεια, όνειρα. Τότε γεννιέται ένα ερώτημα. Γιατί οι άνθρωποι σκοτώνουν ανθρώπους που δεν γνωρίζουν? Αυτό το ερώτημα μας
1: οδηγεί να σκεφτούμε το... Είμαστε ραδιοποιητές. Η ομάδα του πολιτιστικού προγράμματος του Γυμνασίου Πελοποίου.
2: Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε στην παρέα του European School Radio.
3: Καλή ακρόαση!
4: Σε αυτή την εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και την 25η Κάμερα Ζυζάνια.
5: Θα σας παρουσιάσουμε τη δράση του φεστιβάλ και τις δικές μας συμμετοχές.
6: Σε αυτή την όμορφη πρώτη εβδομάδα του Δεκέμβρη 2025, αλλά και κατά τη διάρκεια του χρόνου.
7: Την ταινία που είδαμε, τη συμμετοχή σε κριτικές επιτροπές παιδιών.
8: Στο ραδιόφωνο των Ζυζανίων, στο εργαστήριο ειδικά εφέ και πράσινη οθόνη και στο εργαστήριο των ηχών Fall IR στο σχολείο μας.

0: European School Radio. Ωρα, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τα μηνύματα του σχολείου.
2: Καλώς ήρθατε στο Radio
3: Πιχαλίδα.
4: The Radio Βασιλιά.
5: Ράδιο Πικραλίδα, το ιντερνετικό ραδιόφωνο των ανήσυχων εφήβων. Κάθε εβδομάδα μέσω της πλατφόρμας του European School Radio.
6: Our Radio!
7: Σε παρακαλώ, κοντάκτο σε πάρει. Εδώ Πάκερ, ο μπάτλερ του Φέρνλι. Μπορείτε να έρθετε αμέσως, κύριε. Δολοφόσαν τον κύριο Ακρόη.
0: Καλησπέρα στους ακροατές μας.
8: Hola, nuestros oyentes.
0: Good evening to our listeners. Καλοχώνιον Ερ has returned with another special collaboration radio show between Greece and Spain.
9: So today the students of Kalochori Junior High School have the pleasure of meeting and collaborating for the second time with two

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Voyage, voyage.
2: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.